0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
2: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
1: Δεν ρωτάς για πράγματα.
2: Ναι, λοιπόν,
3: ναι, γιατί θα σου το πούνε.
1: Ναι.
3: Δεν λες και το ξέρουν.
1: Ναι.
4: Για όμως, ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολύ πως δεν πρέπει να γίνει.
1: Γιώργο, μάλλον μόνο σε εσένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Τι να πω.
1: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
3: Ή φτωχό μπινέ.
4: Ενώ πει και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
1: Σοβαρή.
3: Σοβαρή.
1: Τις ξεπέτυχε.
3: Αυτό το μήνα.
4: Όχι, όχι, τα σοβαρά μου. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μήπως και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο.

0: ακούμε Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το

0: 15 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
2: Υπάρχει κόλπο να διώξουμε το άγχος σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντροπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
5: Γελάτε.
4: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
5: δεν
4: αυτά.
5: Δεν υπεραναλύουν.
4: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
4: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε και όπου βγει.
6: Και πέσανε στο θέρμα.
4: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
5: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
4: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
5: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
4: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
6: Και αλλαντικά θέλει.
4: Όλα αυτά, δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα. Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε το είπα,
6: δεν
4: το πίστεψα.
6: Δεν πιστέψει λέξη.
4: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
6: Α, μάλιστα, ωραία.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
7: Ζώζεφιν.
3: Τίτλος
7: Δαχτυλίδι.

Ήρθε, ήρθε, είναι και επίσημο. Είναι official, παιδιά. Είναι Παρασκευάρα. Είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Σε καλημερίζω, σε καλωσορίζω, σε καλό τέλος πάντων μνημονεύω, δεν ξέρω. Εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 είμαι η Μαρία Πεζαρούλα. Φταρένα ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Λοιπόν, σήμερα, πόρε, παιδιά. Να θες να κοιμηθείς χθες το βράδυ, να κλείσει ένα 7 ωράκι και κάτι και να μην σε αφήνει. Δηλαδή, 10 και 4 πέφτω εγώ για ύπνο. Λέω, εντάξει, θα το κλείσω το 7 ωρο, δεν μπορεί. Αν δε, τίποτα. Είχα μια ταχυπαλμία, είχα κάτι αριθμίες επειδή έφαγα δύο τοστάδες πριν κοιμηθώ. Τι να κάνω κι εγώ, η Μαρία της γειτονιάς, έπρεπε να φάω κάτι να στανιάρω γιατί είχα πάει για γυμναστήριο. Και πόρε φίλε, να με πιάσει ένα αριθμιόνι τραγικό. Τέλος πάντων, με τα τούτα με τα κίνα, 11.30 με πήρε και μένω ύπνακος. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω καλά. Καλημέρα στο Γιώργο, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Ρένα, Θωμά, Χαρίτε, Θοδωρή και Αποστόλη που έχετε κόσμο συντονιστεί. Γεια σου και Δημήτρη που μου στέλνει εδώ. Καλημέρα. Όλη μέρα με αρκά. Μου αρέσει πολύ. Καλημέρα, η Ρένα μου έχει στείλει και πρωινά πουλιά και από πάνω έχει δύο πουλιά. Όντως, όχι κανονικά, μην φανταστείς τώρα. 6 και 5. Καλημέρα από το Κιλκίς, γεια σου, όμορφε, χαρείτε. Με 9 ολόκληρους βαθμούς, 2 του μήνα σήμερα, παιδιά. Όλα ζάχαρη, όλα μέλι. Τι κέφια είναι αυτά πάλι σήμερα. Πέγγι Ζήνε, αναθεώρησα για να ξεκινήσει το Group Therapy, επιστροφή στο 2009. Γι' αυτό και εγώ σε χώρισα, αναθεώρησα. Γι' αυτό και σε τιμώρησα, αλλού να τα χρωστάς. Όχι, εντάξει, ας το αφήσω στο βολάνι καλύτερα.

0: Κυρία Καλιμάνη, συνεχίζουμε την Παρασκευάρα μας εδώ στο Group Therapy, φυσικά στους 95 και 1 και στο Κοσμοράδιο, μέχρι τις 8 με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Καλημέρα στα Early Birds, σε όλα τα πρωινά πουλιά που τρώνε το σκουλίκι. Γεια σου Καταρίνα, γεια σου Γιάννη, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Σάκη, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Τάσο, γεια σου Αντώνη. Καλό που σου κού μου εύχεστε, εντό είμαστε μπρε μου λέτε. Εντό σας θέλω, μέχρι τις 8 σίγουρα, περιμένω πώς και πώς λέει ο Μιχάλης την Κυριακή, σπίτι σπιτάκι να χαλαρώσω. Δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί αν δεις μέσα το σπίτι μου δεν χαλαρώνεις, η αλήθεια είναι αυτή. Βασικά δεν μπορείς καν να εστιάσεις σε κάτι από τα πράγματα, ξέρεις, λόγω ανακαίνησης και τα λοιπά. Δεν μπορείς να δεις κάτι, το νου σου ταξιδεύει σε τόπους χλωερούς. Πηγαίνει λίγο από εδώ, πηγαίνει λίγο από εκεί, καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Αλλά λέω να πάω λιτόχωρο, παιδιά, να κλείσω το σπίτι. Γιατί έχω αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά και έχω ενημερωθεί ότι εκεί στην Πιερία, στα όριστα αγρία βουνά, έχει 15 βαθμούς Κελσίου. Και λέω, αν έχει 15 και κοιμάσαι με κουβέρτα, και εγώ έχω αφήσει από το καλοκαίρι τα παράθυρα έτσι κάπως, ναι, καταλαβαίνεις ότι χαμός. Χαμός, θα μπω μέσα, θα είναι μπούζι. Μπούζι δεν είναι το κέντρο της πόλης, είναι ωραίο πρωινό με 18 βαθμουλάκια, έναν βαθμό πάνω από χθες είμαστε. 48% υγρασία σε πολύ ωραία επίπεδα για αυτή την ώρα. Και θα φτάσουμε ένα τίμιο 24 σήμερα, με αρκετή συννεφιά, έθριος ο καιρός για αρχή τώρα μέχρι το μεσημέρι. Συννεφιά λίγο εκεί μεσημερό απόγευμα, 2 με 3 μποφόρ το αγέρι μας, και η δύση του ηλίου πλέον συμβαίνει 7 και 8 πρώτα λεπτά. Σνιφ, κλαψ, λίγμ. Όμορφο που σου ακούσε όλους, γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου Μπάμπη, 6982-951-951, θυμίζω το μήνυμα σου στο Viber. Τελικά τι θα κάνεις αυτό το που σου ακού, τελικά, Κωνσταντίνε Έργυρε.
1: Τελικά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

0: Αιγαίο τώρα δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ βλέπω και κάποια πραγματάκια, κάποια βιντεάκια έτσι. Έχει πνιγεί, παιδιά, η Ελλάδα πραγματικά από τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών. Στην Κρήτη χαμός. Αιγαίο δεν βλέπω, αλλά πουθενά αλλού, άμα θέλετε να πάμε. Κακοκαιρία διαρκείας. Σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, σε απόγνωση, λέει, αγρότες στο Λασίθι. Ένας κτηνοτρόφος έχασε και τη ζωή του στο Ρέθυμνο, εκεί στα χωριά του Ρεθύμνου. Μία ημέρα, λένε ότι σε μία ημέρα έβρεξε όσο σε ένα χρόνο βρέχει στην Αθήνα. 361 χιλιοστά νερού, κάτι τέτοιο. Τεράστιες ποσότητες. Εγώ έβλεπα εικόνες, λέω Παναγία μου. Παρασέρνει η βροχή τα αυτοκίνητα, δηλαδή ήταν τραγικό. Κατέβηκε ο ψιλορίτης κάτω, ακριβώς δηλαδή, όπως το έχουν πει. Κουράγιο, καλή δύναμη στους φίλους κριτικούς. Μας ακούτε και από εκεί από το κοσμοράδιο.gr. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Έχω περάσει 6 εξαιρετικά χρόνια στη Ρεθυμνάρα μου, στα Χανιά αυτά τα ωραία, τα ρομαντικά, στο Ηράκλειο με την αγορά του. Τόσο ωραία, τόσο ωραίο μέρος. Εντάξει, και λίγο περίεργο μέρος, να τα λέμε κιόλα. Καλημέρα στην Ελένη. Όμορφη Παρασκευούλα και καλό σου κου. Γεια σου, Ανανία από τον Μπίλεφελντ. Γεια σου, Δανάη μου. Και να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σήμερα στον Κυπριανό και την Κυπριανή, την Ιουστίνη και την Ιουστίνα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Διεθνής ημέρα μη βίας, παγκόσμια γιορτή πουλιών. Αφιερωμένη για όλους εσάς που είστε, τι άλλο, τα πρωινά πουλιά. Τα λέμε σε λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας.

0: Αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με Μιχάλη Χατζηγιάννη συνεχίζουμε στο Group Therapy της Παρασκευάρας και μόνο αυτό φτάνει για να σου φτιάξει τη διάθεση, πιστεύω. Καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε αυτοκράτορες, δεν ξυπνήσαμε πελούσι, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά δεν πειράζει. 6:30 μέχρι τις 8 θα τα λέμε εδώ παρέα. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης να σου κρατώ το χέρι σε αυτό το δύσκολο πρωινό. Δεν ξέρω, έχω συσσωρεύσει κούραση. Καλημέρα, ο Αντώνης λέει: έχω 4 ταξίδια μέχρι Μάιο. Ένα Κάιρο σου πρότεινα, ρε φίλε. Τι είστε εδώ, τι κρίση είστε. 4 ταξίδια έχεις να κάνεις μέχρι το Μάιο. Πρόκειται περί κρίσεων. Τι ακροατές έχω, Παναγία μου. Δεν έχω τίποτα στο IBAN. Έλεγα μήπως μάζευα κανένα κατοστάρικο να κλείσουμε κανένα εισιτήριο. Αλλά όχι, άμα είσαι τόσο busy, αδερφέ. Όχι, όχι. Μπα, άστο καλύτερα, δεν πειράζει. Καλημέρα στον Κώστα. Ξεκίνησα συνεδρίες, όπως σου είπα, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Παρ' όλα αυτά, εδώ που σου μιλάω τα πρωινά, νιώθω σαν να ψυχοθεραπεύομαι. Είναι η άλλη μου δουλειά, βασικά. Ελπίζω να μην σε δω σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί εργάζομαι κι εγώ εκεί. Ωραία. Καλά το πάει αυτό. Καλημέρα στη Φένια. Έχει απολαύσει το κορίτσι εδώ πολύ και μπράβο δηλαδή και καλά κάνετε και πολύ μ' αρέσει. Μαγική εθνική χθες λέει, ήμουν από τους τυχερούς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Α, ήσουν στην Τούμπα πουλάκι μου. Εύχομαι να ξαναγίνουν τέτοια αθλητικά γεγονότα στην πόλη μας. Και εγώ εύχομαι να ξαναγίνουν γιατί αυτά ανεβάζουν την πόλη. Πολύ κοντά φτάσαμε παιδιά, σε σπουδαία νίκη επί της Ολλανδίας. Κατάμεστο το γήπεδο, χαμός. Αλλά δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Το πρώτο ημίχρονο με το 2-0 που έκλεισε ήταν ένα ημίχρονο από τα παλιά. Ήταν ένα ημίχρονο 2004. Αλλά οκ, Ιωαννίδης, Μασούρας, μια χαρά τα παιδιά. Μετά δεν τα καταφέραμε γιατί ξέρεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο όταν είσαι μπροστά. Χαλαρώνεις. Δεν πειράζει. 2-2, ισοπαλία, μια χαρά. Πρώτη στον όμιλο παραμένουμε. Και έρχεται Βαγγέλης Γερμανός να απολαύσουμε ένα blast from the past. Γιατί μνημονεύσαμε την εθνική από τα παλιά. Να μην ακούσουμε και κάτι από τα παλιά.

Λοιπόν, τελικά τι έχει γίνει με εμάς τώρα, ρε παιδιά? Ξέρουμε αν έχει χωρίσει ή όχι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι αυτή παίζει να έχει μετακομίσει σε άλλο σπίτι μόνη της. Είναι και η κολλητή η Κατερίνα που τον έχει κράσει και θέλει με ενημερώνει συνεχώς για τις εξελίξεις. Ευτυχώς δεν χρειάζεται καν να μπω σε site. Με ενημερώνει αυτή. Μου λέει, να ξέρεις, έγινε το και το. Αλλά τι να έγινε άραγε τώρα? Δεν θέλουν να ξεχειμονιάσει. Ο κόσμος γενικά έρχεται χειμώνας. Είναι Οκτώβρης. Δεν θέλει να ξεχειμονιάσει μαζί. Δεν θέλει να περάσει ωραία Χριστούγεννα. Να είναι το Χριστούγεννο και πάνω από το. Κάτω από τον Κίνα φιλιούνται και διάφορα τέτοια δεν τους αρέσει. Είναι πολύ ρομαντικοί. Καλημέρα σε όλους. Είστε στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Ουρανία. Γεια σου Στέλιο. Και γεια σου και Χριστίνα που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Έχω εδώ το φίλο Αντώνη, ο οποίος μου έχει στείλει το πρόγραμμα των ταξιδιών του. Άρα αρχές Οκτώβρη Λισαβόνα, λέει. Μέσα Νοέμβρη Αγγλία. Δεκέμβρη θα γιορτάσει τα γενέθλιά του στο Εδιμβούργο. Μπράβο. Έτσι, να γυρίσεις εύχομαι χωρίς κατάθλιψη. Το Μάιο στην Ισλανδία. Λέω, τι ακροατές έχω πραγματικά. Όμως, και εσύ μπορείς να κερδίσεις το ταξίδι σου. 4 μέρες οδικός για 2 άτομα στην Κωνσταντινούπολη από το Mentor Travel για 25 έως 28 Δεκάτου, ό,τι πρέπει να περάσει την 28η σου. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη, αντίστροφα για την επιστροφή σου. 3 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο, 4 αστέρων παρακαλώ, και καθημερινά το πρωινό σου, το breakfast σου. Μπαίνει στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθήσεις οδηγίες με like, follow, σχόλιο και tag, και ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει την απάντηση στο σχόλιο. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, παιδιά. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος το πρωινό θα σας πάνε στο το ταξίδι αυτό. Σήμερα θα γίνει στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, να ξέρετε. Οπότε μπείτε για να έχετε έτσι μια ευκαιρία να ταξιδέψετε στην Κωνσταντινούπολη. Να, εδώ ο φίλος Μιχάλης θα πάει Μαρμαρίδα. Τουρκία είναι αυτό, Μαρμαρίς. Τώρα το είδα. Ωραίο είναι. Στην αρχή το σνόμπαρα. Λέω, άι μωρέ, που θα πας τώρα. Αλλά μια χαρά. Μάζευε και συγκερόγες από το τίποτα καλή και Παναγιώτενα και άλλα τέτοια. Επιστροφή στο 2005. Όταν

0: Λοιπόν, όλοι δουλεύουμε σήμερα, αλλά είναι Παρασκευάρα. Οπότε η διάθεση μετράει που έχουμε. Καλά λες, Κώστα. Εννοείται, γιατί είναι Παρασκευάρα. Ζάχαρη, μέλι, σιρόπι, σφενδάμου. Μαζί με ένα pancake τώρα θα ήταν εξαιρετικό. Και άχνη από πάνω, παιδιά. Αυτό είναι το αγαπημένο μου pancake. Με άχνη και σιρόπι, σφενδάμου. 2 του μηνός, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Αυτός ο μήνας έχει μπει πολύ σε αλαλού μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πρώτη φορά. Συνήθως τον Οκτώβρη με πιάνει, τι να σας πω τώρα. Η διάθεση είναι στα τάρταρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Γεια σου Μπίλι, γεια σου Κώστα, γεια σου Τζον. Και εντάξει, να ενημερώσουμε ότι θα γίνουν κάποιες εργασίες σήμερα κατασκευής κάποιων πραγμάτων εκεί στο οδόστρωμα, στην Εθνική Οδό, στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, με ώρα έναρξης 7 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Γέφυρας Ανθεμούντα. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, καλά και αναλόγως καιρικών συνθήκων. Και εγώ θέλω να πάω να δω, χθες ήταν Πέμπτη, είχε πρεμιέρες, δεν πήγα να δω το Verity. Παιδιά, εντωμεταξύ, αυτή η Hathaway, βλέπω η Anne Hathaway, αυτή που είχε πρωταγωνιστήσει στο Διάβολος Φοράει Πράντα, στο ημερολόγιο μιας πριγκίπισσας και κάτι τέτοια, αυτή έχει βγάλει όλους τους μισθούς μέχρι να γίνει 90 ετών, φέτος, το 25 και το 26 τα έβγαλε. Έχει πρωταγωνιστήσει στα πάντα. Στο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, στην Οδύσσια πρωταγωνίστησε. Τώρα σε αυτό το Verity με την Dakota Johnson πάλι πρωταγωνιστεί. Δεν την φτάνεις, δεν την προλαβαίνεις. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά πηγαίνει, βλέπει και NBA, πήγε, είδε, είναι έγκυος. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί, στο τρίτο παιδί. Ναι, στο τρίτο παιδί. Και πήγε να δει και NBA, να δει τους Knicks. Και λένε οι Knicks, εμείς την έχουμε γούρι και τα λοιπά. Η τύπισσα τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι πολυεργαλείο, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό. Peggy Gina με νέα αποκλειστικότητα, ο τίτλος Έρωτας Μικρός έρχεται από Δευτέρα. Πάρτε μια γεύση.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Peggy Gina, Έρωτας Μικρός.
2: Έρωτας Μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Gina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε φορά που βάζω ανοιχτή ακρόαση τη φίλη Καταρίνα. Γεια σου, κολλητή, ελπίζω να είσαι καλά. Μου λέει, καλά πάλι σε ανοιχτή ακρόαση με έχεις. Πάλι με ακούω τέλος πάντων διπλή και τριπλή και τρίδιπλή. Δεν πειράζει όμως, γιατί. Εντάξει, κάνω κι εγώ τις δουλίτσες μου. Group Therapy Παρασκευάρας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Νικόλ. Ζαργάνα μου, όμορφη με λέει. Α, είμαι ζαργάνα. Καλημέρα στο Λευτέρι, στη γλυκίτα τι μας. Παρουσιάστρια. Α, ανέβηκα επίπεδο. Με την εκλεπτισμένη και τρε elegant αύρα. Αμένα σμπαγό, δυο τριγωνιά. Καλημέρα, μπουμπουκάκια. Γεια σου, σωτηρία μου. Γεια σου και σένα, Λεωνίδα. Γεια σου και δεύτερη, Λεωνίδα. Γεια σου, Μαρία. Είστε πολύ. Γεια σου, Μπίλη, φυλάκια στην Κομωτίνα. Χθες βγήκαμε τον κολλητό, παιδιά, μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα να δω. Έχω 3-4 κολλητούς έτσι, άντρες. Και βγήκα μαζί του. Λέω, άντε, πάμε πλατεία να βαρύνω να σε πάω έναν καφέ. Και μου είπε για μια καινούργια ορολογία, τέλος πάντων, στο φλερτ. Καινούργια. Συμβαίνει η συνέχεια. Το cold calling. Το κρύο κάλεσμα. Όταν γνωρίζεσαι σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή όταν θες να γνωρίσεις κάποιον τέλος πάντων μέσω των social media και στέλνεις ένα απλό γεια, ένα hello, ένα ξέρεις, κάνεις την έναρξη της συνομιλίας, αλλά είναι πολύ μικρή προσπάθεια. Είναι ένα γεια. Δεν σκέφτεσαι ούτε ατάκα, ούτε κάτι τέτοιο. Καλά, κατά τη γνώμη μου, καλύτερα χωρίς ατάκα, γιατί μπορεί να πεις κάτι εξυπνακίστικο και δεν θέλω. Αλλά είναι, έτσι το λένε, cold calling, κρύο κάλεσμα. Να στείλεις ένα hi. Ένα τι λέει, ένα κάτι τέτοιο που είναι λίγο αδιαφορία ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα με τις πλατφόρμες. Θέλω το καλό, το ορθόδοξο, το πέσιμο, το από κοντά. Το από κοντά παιδιά, επιστροφή στα 90's είναι τόσο της μόδας. Που γιατί να μην επιστρέψει και το φλερτ σε εκείνη την εποχή. Ένα ραβασάκι ρε παιδί μου, ένα κάτι.
1: Ανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Παιδιά! Είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 11.30 στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
11: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
12: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδός Στρώματος και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Χαλκιδική. Έχασε τη ζωή του 65χρονος που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Φούρκα. Πάτρα. Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανείο σχολικής αίθουσας. Από το συμβάν δεν προέκυψαν τραυματισμοί. Μεξικό. Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο. Σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους στην πόλη Τωρεών. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, παραμένοντας όμως στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League. 18 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 24. Η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
13: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ήρθε ένα χασμουριτίνι τώρα. Εντάξει, δεν μπόρεσα να το κρύψω. Δεν μπόρεσα να το σφίξω με τίποτα. Τι να κάνουμε. Έχω τελειοποιήσει βέβαια το χασμουριτό από τη μύτη για κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Καλή morning και bonjour. Είσαι στο group therapy της Παρασκευάρας στο Κοσμοράδιο 95,1. Να καλημερίσω έτσι την Κατερίνα που έχει μόλις στείλει το μήνυμά της. Το χάρη το φίλο. Όμορφη Παρασκευή μου εύχεται. Καλημέρα, παιδιά. Είστε. Εδώ έχουμε και το Σπύρο, γεια σου, και, και τη Χρύσα. Γεια σου, Αγγελική. Καλή, δεν τα είδα τα μηνύματά σας, είναι κάτω-κάτω. Sorry. Στέλνετε και τα τηλεφωνήματα έκπληξη να πραγματοποιήσει λίγο αργότερα το πρωινό στο Κοσμοράδιο. Ό,τι θέλετε εδώ. Λοιπόν, σήμερα άνοιξα και τα φώτα. Τόση διάθεση, για τέτοια διάθεση μιλάμε. Άνοιξα τα φώτα, λέω, από τον Άρθιο Βολάνης και να μου ανοίξει το τεχνητό φως εδώ στο στούντιο. Άνοιξε τα από πριν, να είσαι proactive. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε παρέα με Μαρία Παζαρούλα στον Group Therapy Παρασκευάρα. Σου φέρνω Δέσποινα Βανδύ από Ελένη Φουρέιρα, going through από τα παλιά. Να ξέρεις, θα γίνει γαμός. Προς το παρόν, πάμε ένα blast from the past σε το ένδοξο 2004. Εκεί που η Δέσποινα Βανδύ λέει: Να τη χαίρεσαι, αδερφέ μου, να τη χαίρεσαι.

Πόσα χιλιόμετρα θα έκανες έτσι να δεις ρε παιδιά αυτόν που θες? Τώρα έχουμε μια διαφωνία με φίλους γενικά έτσι και κολλητούς όταν μαζευόμαστε παρέα και συζητάμε και λέμε για την χαμηλή προσπάθεια στις σχέσεις. Αυτό που δεν στέλνεις αμέσως, θα περιμένεις, θα στείλεις μετά από 5 ώρες, μετά από 3 ώρες, μετά από 6 ώρες ή την άλλη μέρα. Δεν δείχνει αυτό ότι είναι κάπως low effort, ότι δεν καταβάλεις την προσπάθεια που απαιτείται, ξέρω εγώ, ότι δεν καίγεσαι κιόλας? Πρέπει να καίγεται ο άλλος, δεν πρέπει? Τι φάση? Εγώ είμαι από τους υποστηρικτές του πολύ έτσι αυθόρμητου και ότι αν ο άλλος θέλει πάντα βρίσκει τον τρόπο να σε δει, να κανονίσει, να σου στείλει οτιδήποτε, να σε πάρει τηλέφωνο. Άμα θες όλα γίνονται. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 να μάθεις τι γίνεται. Προς τα δυτικά στον περιφερειακό το πράγμα είναι μια χαρά, με λίγο χαμηλές ταχυτητίτσες μεταξύ Τριανδρίας και Σικαιών, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Με κατεύθυνση προς ανατολικά υπάρχει δυσκολία από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το Επταπύργιο. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά και εγώ σε καλώ να μου στείλεις το μήνυμά σου. Όπως εδώ η φίλη Ελισάβετ, ο Βασίλης και ο Χάρης που μου στείλανε. Όμορφη Παρασκευούλα, γεια σου και σένα Άκη. Παζαρούλα, παζαρούλα, ήρθε η Παρασκευούλα βέβαια. Χωρίς το σύνθημα γίνεται, δεν γίνεται. Σου φέρνω τώρα εγώ Ελένη Φουρέιρα, δεν ξεχνάς, η Μαρία Παζαρούλα, θα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. 6982 951 951 να μου στείλεις ό,τι εσύ επιθυμείς.

ρε παιδιά, αν μπορούσαμε να βάλουμε μία άλλη μέρα εκτός από το Σαββατοκύριακο να έχουμε άδεια, ποια θα διαλέγαμε, δεν ξέρω. Ρε παιδιά, αν μπορούσαμε να βάλουμε μία άλλη μέρα εκτός από το

0: Πια. Όλα αυτά που τα μαθαίνει στα την άχρηστη πληροφορία εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα ήθελα να τηλεμεταφερθώ σήμερα στο Λιτόχωρο, γιατί πραγματικά η κούραση έχει χτυπήσει κόκκινο και δεν θέλω να οδηγήσω, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαι αυτό το Princess Passenger. Πώς το λένε, Princess Passenger, το λένε που κάθεσαι έτσι δίπλα σαν πριγκίπισσα και σε πηγαίνουν. Σας το έχω ξαναπεί ότι εγώ και την άδεια έτσι την καταλαβαίνω. Αν με πας κάπου, αν είναι να μου πεις οδήγησε να πάμε εδώ εκεί, δεν καταλαβαίνω άδεια. Πρέπει να με πας, να οδηγήσεις εσύ, να μου βγάλεις αυτό από τα, να μου λύσεις τα χέρια σε αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να τηλεμεταφερθώ εκεί. Τώρα βέβαια αν μου πεις να είχα ένα μέρος να μπορούσα να τηλεμεταφερθώ αυτή τη στιγμή, εντάξει, όχι, θα διάλεγα κάτι πιο exotic, ρε παιδί μου, πήγαινα μια Χαβάη. Πει πολύ όνειρο το έχω, ή ένα Τόκιο. Αυτοί οι μακρινοί προορισμοί πολύ μου αρέσουν. Βέβαια και τα αεροπλάνα φοβάμαι, και δεν μπορώ να είμαι τώρα ακίνητη σαν αγαλματάκι εκεί μέσα τόσες ώρες, αλλά μ' αρέσουν αυτά τα μέρη πάρα πολύ. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας. Αν ήθελες, αν μπορούσες να τηλεμεταφερθείς ημέρα σε ένα μέρος, τι θα διάλεγες? Καλά, μπορεί να μου πεις και σε έναν άνθρωπο. Αν ήθελες να τηλεμεταφερθείς σε έναν άνθρωπο, πού θα επέλεγες να πας αυτή τη στιγμή? Στο 6982-951-951. Εγώ θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά, στο Λευτέρη και τη Χριστίνα, που θέλουν μια ευχή για να κυλήσει ωραία. Να κυλήσει ωραία αυτό το οκτάωρό τους. Τη δίνω μέσα από την καρδιά μου και τα λέμε σε λίγο.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγχρονη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια.

0: μαζί.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

Ταντάν, δεν ξέρω, πάντα το κάνω σε αυτό το τραγούδι. Μη με κατηγορείτε. Χρήστος Μενιδιάτης, Group Therapy Παρασκευάρας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Αντώνη. 5:30 έρχομαι, λέει, να σε πετάξω στο λιτόχωρο. Κερνάω πανσετούλα ή σούπα στα πριόνια. 5:30 θα έχω δουλίτσα. Θα φύγω ή πιο νωρίς ή πιο αργά, δεν ξέρω, αναλόγως. Πάντως, ένα λιτόχωράκι το θέλω, πουσουκού. Σήμερα εδώ είμαι η Μαρία Παζαρούλη, θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8. Σε ρώτησα. Πού θα ήθελες να διακτηνιστείς, να τηλεμεταφερθείς, αν υπάρχει ένα μέρος ή ένας άνθρωπος που σου λείπει αυτή τη στιγμή και θα ήθελες να τηλεμεταφερθείς εκεί. Καλημέρα, η Φένια θέλει Λονδίνο ασυζητητή. Αν είναι δίπλα, σε ποια ζώνη του Λονδίνου, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, κανένα Κόλσεστερ που είναι 45 λεπτά. Καλημέρα στη Ρένα, δίπλα στην αγάπη μου. Α, τώρα κυριολεκτική. Ρε εσείς, στα ερωτικά σας δεν έχω καμιά αναβάθμιση, κανένα update. Στείλτε μου καμιά λεπτομέρεια. Καλημέρα στον Κυριάκο, έλα να γίνεις η δικιά μου passenger princess. Θα σε πάω στο πιο ωραία μέρη. Κυριάκο, άσε αυτή την περίοδο, ούτε για princess είμαι, ούτε για θρόνους είμαι, για τίποτα δεν είμαι. Καλημέρα στην φίλη Κέλλη. Επιτέλους, λέει, θα κοιμηθώ. Καλημέρα στο Βασίλη. Απρίλιο-Μάιο ήμουν Αυστραλία ένα μήνα, αλλά με αεροπλάνο 20 ώρες. Αν ήθελα κάπου να τηλεμεταφερθώ, θα ήταν πάλι Αυστραλία, στο αγαπημένο μου Σόι. Όμορφη γλυκούλη. Εν τω μεταξύ, εκεί εντάξει, είναι όντως πάρα πολλές ώρες. Και είναι και επικίνδυνο μέρος, όχι από άποψη εγκληματικότητας ή κάτι τέτοιο, από τη χλωρίδα και την πανίδα που κυκλοφορεί. Όντως, 20 ώρες ταξίδι, ε. Εκεί εν τω μεταξύ πας και έχει κρεβάτι πάνω στο αεροπλάνο. Δεν έχω ανέβει ποτέ σε αεροπλάνο με κρεβάτια. Πρέπει να έχει κάτι. Διακοπές να είναι και όπου να είναι, λέει εδώ ο Μιχάλης, τι θα έλεγε. Καλημέρα στο Χρήστο, από μένα και τη μικρή μου κόρη την Παρασκευή. Περιμένουμε να ανοίξει τον νηπιαγωγείο για να φύγω στη δουλειά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, πήγαινε, λέει, μια βόλτα με τον Κυριάκο. Όχι ρε εσείς, όχι, θα πάω μια βόλτα όμως στο παρελθόν, γιατί είναι Παρασκευή και θέλω να σας φέρω κάτι δικό μου αγαπημένο από το παρελθόν, από το 2006, το τραγούδι μου, θυμάστε?

Γρανίτα δεν είμαστε τώρα νομίζω. Εντάξει, 84 μέρες για Χριστούγεννα, αδέρφια. Όχι, δεν ανυπομονώ καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε, αφού έχω καλή διάθεση, γιατί να μην ανυπομονήσω και για το Christmas tree, να βάλω τα χριστουγεννιάτικά μου, να έχω τη μάνα να τραγουδάει Άγια νύχτα. Έχουμε όμως ακόμα, είναι το δεύτερο πρωινό του Οκτώβρη, είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, είστε πολύ λοιπόν. Καλημέρα στον Κωστή, στον Αντώνη, στην Κέλλη, στην Κατερίνα, στον Βασίλη, στον Σταύρο, στον Τζον, ο οποίος λέει πολλές φορές δεν χρειάζεται να τηλεμεταφερθείς, αυτό που θες είναι δίπλα σου. Έτσι, υπαρξιακοί, φιλοσοφικοί προβληματισμοί, παρασκευιάτικο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Χριστό, στον άλλο Χριστό, στην Χρύσα, στον Κώστα, στο Μιχάλη και στη Μαρία που έχουν φρέσκο κόσμο συντονιστεί. Εντάξει, νομίζω όλους σας χαιρέτησα. Ουφ. Καλημέρα στον Ασίκ. Τον ξέχασα. Και πάμε μια γρήγορη βόλτα στου δρόμου τη πόλη, εκεί που θα συναντήσει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό έντονο με κατεύθυνση προ τα δυτικά, από την Τριαδρία μέχρι και τι 40 Εκκλησιές και λίγο αργότερα στο ύψο του Επταπυργίου. Ενώ με κατεύθυνση προ ανατολικά το πράγμα είναι πολύ χειρότερο. Ξεκινάτε να είστε μποτιλιαρισμένοι από το Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι και το ύψο των Σικαιών και λίγο αργότερα ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Κατά τα άλλα, επιβαρημένη είναι λίγο η Μάνο Λιανδρώνικου, η κάθοδο των Πεύκων, η κάθοδο τη Μίκη Θοδωράκη εκεί στο ύψο τη Νεάπολη, Μίνι Τσίξ στην άνοδο τη Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Δεν είναι κάτι τραγικό αυτή τη στιγμή. Τι βλέπω, Παναγία μου. Μεξικανός αφαίρεσε μύτη, αυτιά και δάχτυλα για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας. Να μοιάζει με αμφίβιο θέλει ο άνθρωπος αυτός. Η Λόξα ξεκίνησε μόλις στα 13 του χρόνια. Έκανε και διχαλωτή γλώσσα, έκανε τα πάντα δηλαδή. Έχει αφαιρέσει και δύο δάχτυλα από κάθε χέρι. Εν τω μεταξύ για όλα αυτά πλήρωσε. Θέλει να μοιάσει, δεν ξέρω, το έχετε δει, η μορφή του νερού, Γκιγέρμο Ντελτόρο. Ωραία ταινία γενικότερα, αλλά τώρα αν είναι να σε εμπνέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει ξοδέψει 15 με 20 χιλιάρικα ευρώ τώρα, μιλάμε, για να μοιάσει με αμφίβιο. Ω Θεέ, η Μισκούμπρια, ελπίδα, ήρθε η ώρα για ένα μπράστο με πάστα από τα πολύ αγαπημένα. Απολαύστε, δυναμώστε και enjoy Παρασκευάρα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, αυτή ήταν η Αναστασία και εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα και θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8 στο Group Therapy της Παρασκευής. Εμείς δίνουμε το σύνθημα, αδέρφια, για να ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πρώτων πυλών, το νιώθω, δηλαδή αργοέρχεται σιγά σιγά, λάου λάου, κάτι γίνεται εδώ. Καλημέρα σε όλους τους απανταχού κοσμοσυντονισμένους και αγουροξυπνημένους που έχετε συσσωρεύσει την κουρασουλίτσα σας. Έβλεπα χθες first dates, πάλι αγαπημένη συνήθεια, Τετάρτη, Πέμπτη, παιδιά, βλέπω ραντεβού και ο εγκέφαλος είναι τόσο ωραία που σβήνει τελείως. Βλέπω όμως ότι είδα χθες μία τύπησα φτάνει εκεί, τη ρωτάει η Ζενεβιέβ τι θα ήθελες από τον σύντροφο, λέει αυτή, α, τίποτα ιδιαίτερο, να είναι αρενοπός, ευγενικός, γυμνασμένος, μορφωμένος, ευκατάστατος, ψηλός, μελαχρινός. Λέω, γλυκούλα. Εν τω μεταξύ γελούσαν οι φίλοι μου, λέγαν χαχα δες τη ζητά, είναι πολλά. Όχι, θα προσθέσω λίγο ντροπαλό, ρομαντικό, καθόλου παρεξηγησιάρι, με χιούμορ, να παίζει μπαλίτσα σε όλα τα γήπεδα και κουστούμι και φόρμα, αυθόρμητο, με πρωτοβουλία να του αρέσουν τα ταξίδια, εντάξει. Αυτό είναι το όλο το προφίλ. Και άμα με αφήσει και κάτσω και σκεφτώ, θα σου πω και άλλα πραγματάκια γύρω τριγύρω. 36χρονη όμως, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτιαξε αίτηση για συζύγους μέσω Google Form. Σου λέει, τι να πάω σε εφαρμογές γνωριμιών. Θα φτιάξω μια λεπτομερή αίτηση, θα ζητήσω από τον υποψήφιο σύζυγο πληροφορίες για τη ζωή του, τις συνήθειες και τους στόχους του, για τη σχέση. 240 άντρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ορίστε. Σαν τη Ματίνα Μανταρινάκη και αυτή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποφεύγεις τις πολλές περιστροφές τώρα, που να γνωρίζεσαι από την αρχή. Θέλεις τα πράγματα τσακμπάμ να γίνουν, δεν θες. Θέλεις και το δώρο σου όμως και θα στο δώσω. Δύο τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας, αυτή την Κυριακή 4 του μηνός στις 11.30 στο θέατρο Φαργκάνη. Μια παιδική παράσταση φυσικά για όλη την οικογένεια. Είναι τρομερό. Τι είναι αληθινό, τι είναι τεχνητό, τι σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία σε μια ψηφιακή εποχή. Θα δεις την αντιπαράθεση του αληθινού αηδονιού με το τεχνητό μηχανικό πουλί. Το έργο διερευνά αν αυτό που είναι αληθινό χρειάζεται να είναι και τέλειο. Εκπαιδευτική παράσταση για την απολαύσεις και να μπεις στην κλήρωση, στέλνεις παράσταση και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Φέρη, τελειώνει και αυτό το group therapy της Παρασκευάρα σου. Ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Εγώ ήμουν η Μαρία Παζαρούλα και ήμουν μαζί σου μέχρι τις 8. Έτσι να γκρουποθεραπευτούμε, να κοσμοσυντονιστούμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Μια παρέα τεράστια. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσετε σήμερα συντροφιά. Ωραία πάει. Όσο κλείνω το εξαωράκι, παιδιά, βγαίνει τέλεια. GG ημέρα. Όμως έρχεται τώρα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος να κάνουν τα πάντα. Και Mentor Travel Giveaway με δώρο στην Κωνσταντινούπολη θα απολαύσετε. Θα κληρωθεί τώρα στο πρωινό στα παιδιά, να ξέρετε. Οπότε μένετε κοσμοσυντονισμένοι όλη μέρα. Ελπίζω να απολαύσετε ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Να πλανάρετε λίγο την Κυριακή, να χαλαρώσετε, να ρίξετε τους ρυθμούς. Το Σάββατο όμως θέλει λίγο πατριντή, θέλει λίγο να βγείτε, να κάνετε κάτι. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια μέχρι τις 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα, 6 το πρωί. Κλασικά αγουροξυπνημένοι, κλασικά κοσμοσυντονισμένοι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο!
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
2: Green Endor Garlic!
3: Τι έπαθε το πουλί?
4: Έχει σαλτάρει από τη χαρά του. Από τότε που πήραμε φυτά από το Green Endor Garlic, νιώθει ότι είναι στη φύση.
3: Με το δίκιο του.
2: Με το δίκιο του.
3: Green Endor Garlic. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο μπαλκόνι ή τον κήπο σου.
4: Από ανθρώπους που και ξέρουν και αγαπάνε τα φυτά.
3: Μια τεράστια ποικιλία σπόρων, ειδών κυπουρικής, σπάνιων φυτών, αγροτικών εφοδίων, προϊόντων απεντόμωσης, γνώση και εμπειρία.
4: Φράγκο 22, αλλά και στο greenpavlaorganic.gr ή η φύση κοντά σου με ένα κλικ.
5: Τώρα και με υπηρεσίες απεντόμωσης.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα? Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
15: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφιγρατήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφιγρατήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση, την οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφιγρατήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
16: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
17: Πουθενά. Είμαι AI.
16: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
17: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
16: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Hellenic Train. Τουλάχιστον 2 ώρες καθυστέρηση σε δρομολόγιο Αθήνας Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το βράδυ λόγω τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχεία. Πάτρα. Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανείο σχολικής αίθουσας. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε μαθήτρια. Λετωνία. Συνελήφθη ζευγάρι για κατασκοπία υπέρ της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Nations League. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
21: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
22: για όλο το πλανήτη.
21: Μαζί. Στον αέρα.
22: Στους 95,1.
21: Στο ίντερνετ.
22: Κοσμοράδιο.gr.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
23: Γεια σας, καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Έφτασε η Παρασκευή, είμαστε. Εντάξει, στο γήπεδο ήσουν χθες, ε. Τώρα εντωμεταξύ, ξέρετε, ψάχνουμε τον Μαυρόγατο που πήγε μετά από χρόνια στο γήπεδο, για παράδειγμα.
23: Ένα θα σου πω.
24: Έφυγα
23: στο 2-1.
0: Α, ναι.
23: Δεν το είδα το τελευταίο
0: γκολ. Εσύ φταίς λοιπόν, που έφυγες.
24: Άλλαξε το γούρι. Ό,τι και να κάνεις, εσύ θα φταίς, να ξέρεις.
23: Ο Θανάσης Λάλας. Τι από εδώ με το γυαλί.
0: Εντάξει.
24: Μου τώρα.
0: Πήρε από τώρα, γιατί χθες που έβγαλε ήλιο δεν τα είχε πάρει και βλαστήμησε την ώρα
23: που τα περίεργα. Ζήλεψε που έχω μπλε φακό, έτσι.
24: Τα έχω 2 χρόνια.
23: Είσαι κρυφό στα βαστή μου τελικά.
24: Μπορώ να σου δείξω πότε τα παρήγγειλα.
0: Πολύ
24: πριν από σένα. Όχι, εσύ μιλάς καλημέρα.
0: Είναι
24: θα πάρει θέση, θα πει ποιο έχει δίκιο.
0: Όχι, τώρα δεν μπορώ πρωί-πρωί, δεν έχω πιει γουλιά
23: και
0: χθε.
24: Να πάρει 5.
0: Θέλετε να κάνετε μόνη σα εκπομπή σήμερα? Προλαβαίνω να φύγω. Δεν θα με πειράξει.
23: Μπορεί να φύγω εγώ, Μιράντα, θα ηρεμήσετε.
0: Αλλά όχι.
24: Φύγε και δύο, θα έρθει ο Χάρη Ρώμα.
0: Όχι, δεν φεύγω γιατί έρχεται ο Χάρη Ρώμα σήμερα και περιμένουμε πώ και πώ την κουβέντα μαζί του. Αλλά έχουμε ετοιμάσει και ένα σούπερ τετράωρο πρωινό.
21: Σε λίγο στο πρωινό.
23: Τα 3 ζώδια που θα χεστούν στο Τάλιρο τον Οκτώβριο.
0: Κληρώνουμε το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με το Mentor Travel να βρεθείτε εκεί την 28η Οκτωβρίου.
24: Αλλά έχουμε και πρώτα τηλεφωνήματα έκπληξη. Να καλέσουμε αυτούς που αγαπάτε για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά. Καλό που σου ακούω, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να το κάνουμε αυτό στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό σας φυσικά. Και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
23: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης. Μαζί μας θα είναι και ο Χάρης Δρόμας. Όλα αυτά βέβαια στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, ρε παιδιά!
1: Η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη φυσικά και μας βρίσκει παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάποιο τρώει το πρωινό.
0: Τι κάνει αυτό, γιατί κάνει πλατ-πλατ στα αυτιά μου.
2: Τρώει, ρε, τι θες.
1: Στα αυτιά μου.
0: Θέλω να μην κάνει.
1: Είναι αγένεια αυτό το
0: γιατί,
1: πράγμα.
0: Γιατί, σαν την προγιαγιά μου.
2: Ταυτιστείτε κι εσείς.
1: Γιατί,
0: δεν ταυτίζομαι με κάποιον που κάνει πλάτς-πλάτς μόνο από το στόμα.
1: Εντάξει, βρε Μάνο.
0: Θες να κλάσεις κιόλας, μήπως.
1: Του δεις ιδέες.
0: Έχεις συγγνώμη τώρα, δηλαδή μόνο αυτό είναι.
2: Ακούς πως μου μιλάει.
1: Ξέρεις κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Έχεις όμως και κάποιες θαυμάστριες εκεί έξω που ακούνε. Και όλο αυτό κάνει κακό στην εικόνα σου. Δεν νοιάζει καθόλου. Καθόλου όμως. Λέει αυτή είναι η γοητεία.
0: Πάρα πολύ αστείο. Δεν έχω ξεκαρδιστεί. Θέλετε να βγούμε στους δρόμους
2: της πόλης. Ναι, θέλουμε να βγούμε. Τι θες, ορίστε, έλα, πάμε βόλτα.
1: Το καλύτερό του. Όχι, ρε, θα μιλάς εσύ τώρα.
2: Εγώ δεν μιλάω, ναι.
1: Μιλάς. Σοφία, πες μας τι γίνεται.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις 40 εκκλησίες. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων αλλά και στην κάθοδο του Πανοράματος.

0: Καλημέρα, όλη αυτή την έγκριση μας φυσικά, που είστε εδώ και περνάμε όμορφα στο Κοσμοράδιο 95,1. Η πρωινή συντροφιά, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Δεν ψάχνουμε εμείς εξηγήσεις για το 2-2 το χθεσινό της Ελλάδας με την Ολλανδία.
1: Όταν πριν ξεκινήσει το Nations League, λέγαμε ότι φέραμε 2-2 με την Ολλανδία και είμαστε απογοητευμένοι γιατί δεν κερδίσαμε. Θα μας έλεγαν πάτε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Έχουμε όμως μια πολύ δυνατή ομάδα. Εντάξει, ωραίος ο αγώνας. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ήμουν από την πλευρά κιόλας που βάλαμε τα γκολ. Ήμουνα σε εκείνο το σημείο. Στο δεύτερο μέρος, επίσης ήμουνα στο σημείο που μπήκαν τα γκολ. Γιατί τα βάλανε οι Ολλανδοί ανάποδα.
2: Προσελκύει τα γκολ, λοιπόν.
1: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι δεν γίνεται σε τρεις θύρες να έχει μόνο δύο τουρνικέ να εξυπηρετεί τον κόσμο. Γιατί εμείς τα κατάφερα και μπήκα και 40 μέσα στο γήπεδο. Και μέχρι και το 25ο λεπτό έμπαινε κόσμο. Είχε χιλιάδες κόσμο έξω.
0: Κάτσε όμως, μήπως ενώ είχαν έρθει από πολύ νωρίτερα, θέλει να πει.
1: Είχαν έρθει από νωρίτερα.
0: Ναι. Τελευταία στιγμή, γιατί κάποιοι μπορεί να δούλευαν και τέτοια.
1: Δεν ξέρω πότε ήρθαν. Πάντως, σου λέω μέχρι και το 20 ναι. λεπτό, 25 λεπτό. Γιατί έγιναν κάποια πλάνα, μου είπανε. Καλέ, άδειο ήταν το γήπεδο. Όχι, παιδιά, ήταν ασφυκτικά γεμάτο.
0: Ναι, αυτό
1: απλά ρίξε ο κόσμο.
0: Οργάνωση ναι. τώρα και.
1: Να μην συμβεί το ίδιο και την Κυριακή. Okay, τουλάχιστον περισσότερα τουρνικέ για να περνάει ο κόσμο.
0: Για να περνάει ο κόσμο και να είναι στη θέση του κανονικά.
2: Εν τω μεταξύ, η λέξη τουρνικέ δεν πάρει πολύ αστεί.
0: Εντάξει, δεν είναι
2: τουρνικέ.
0: Τουρνικέ.
1: Καταλαβαίνει ποια είναι, τι είναι.
2: Ναι, καλέ, εκεί που κάνουν γύρω-γύρω.
1: Ναι, αυτό.
0: Για να περνάς μέσα.
1: Ακούσαμε απίστευτες ατάκες όσο περιμέναμε σε αυτή τη μουρά.
0: Προσπαθώντας να διασκεδάσετε λίγο την κατάσταση.
1: Διάφορα. Μπρόξε, έλα, εντάξει, πράσινο, παίρνα, κάτι τέτοιο. Ναι. Γίνεται το 2-2 κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα που ακυρώνεται τον γκολ. Και εγώ, επειδή ήμουν και δίπλα στους Ολλανδούς,
0: ναι.
1: οι Ολλανδοί, είχε και μέσα μία κυρία με το καροτσάκι, με το
0: είχε
1: μωρό
0: που
1: το
0: έκανε. Φιλάθλους
1: που το έφερε βόλτα πάνω κάτω, με το καροτσάκι, το μωρό. Μέσα.
2: Μπορεί να ήταν η ώρα του να κοιμηθεί.
0: Ναι,
1: ζευγάρι ηλικιωμένων.
0: Λοιπόν, είδα πάρα πολλές οικογένειες να είναι τα πλάνα που δείξαν, έτσι πρέπει να είναι, παιδιά. Το ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να είναι οι θεατές που πηγαίνουν.
1: Οι διεθνείς μας.
0: Και να το χαιρόμαστε.
1: Ήταν κοντά και όλα αυτοί που κάναν προθέρμανση για να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο. Κοντά στα παιδάκια, τα χαιρετούσαν τα παιδάκια οι Έλληνες παίκτες. Ήταν πολύ ωραία
0: τώρα.
1: Ατμόσφαιρα, εντάξει.
0: Να δεις τι γίνεται. Όμορφα στιγμιότυπα. 2-2, εντάξει, το ισοφαίρεση στο 90 και όλα λίγο έτσουξε παραπάνω. Πρόσωλο ταχώς όμως για τον αγώνα της Κυριακής. Και πάλι εδώ στην Τούμπα.
1: Τραυματίας ο Τζόλης, δυστυχώς το 18ο λεπτό. Σοριάστηκε κάτω το παιδί και λέμε πω
0: ελπίζουμε να είναι κάτι.
1: Ενώ είχε βάλει γκολ πιο πριν που ήταν που ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω, δεν ξέρω πώς το είδατε στην τηλεόραση. Εμείς το είδαμε ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί.
0: Ναι, τέλος πάντων, είναι κουβέντα αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Πάμε για τον επόμενο αγώνα και παραμένουμε πρώτοι στον όμιλό μας. Σημαντικό και αυτό.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η Φένια μας λέει στη θύρα 4, ναι. Ένα ήταν το τουρνικέ, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Βασικά σε όλες τις θύρες
2: είχε παραπάνω.
0: Τι?
2: Εκεί που ήσουν, εσύ είχε παραπάνω, λέω. Μην μιλάς καθόλου. Φάθηκε κιόλας, όλα τα παθή.
1: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλουμε σε μια τάξη κάποια πράγματα.
2: Λέγε.
1: Να δούμε μήπως μας πάει πολύ καλά οικονομικά ο μήνας, ο Οκτώβρης. Διότι.
2: Εκεί που ήσουν, εσύ είχε παραπάνω, λέω. Μην μιλάς καθόλου. Φάθηκε κιόλας, όλα τα παθή.
1: Γεια σας, γεια σας, όπου κι αν είστε. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλουμε σε μια τάξη κάποια πράγματα.
2: Λέγε.
1: Να δούμε μήπως μας πάει

0: λειτουργεί πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα θα τους έρθει το αέριο το ρεύμα, ναι.
0: Για ευημερία.
2: Σίγουρα.
0: Οι ζυγοί επίσης κάνουν οικονομικούς επαναπροσδιορισμούς, προκύπτει βασικά,
1: ναι.
0: Και παίρνουν οικονομικές αποφάσεις,
1: ναι.
0: Αποφάσεις που θα έρθει η αυθονία.
1: Ας τους παίξω όλα μου τα τέτοια, όλες μου τις ελπίδες, το τρίτο. Ποιο είναι?
0: Εγώ καιρός παιδί.
1: Αχ, Μιράντα, σούφεξε!
2: Τι θα μας δώσεις?
0: Λοιπόν, τι θα σας δώσω, ανάλογα τι θα έχω, παιδιά. Αυτά πάνε αναλογικά.
1: Εντάξει.
0: Ού κανάβεις παρά του μιέχοντος που λένε. Κάποιο πρόσωπο, λέει, μπορεί να με βοηθήσει να εξελιχθώ οικονομικά.
1: Α, εσύ θα εξελιχθείς.
0: Ναι, ρε.
1: Ωραία.
0: Πώς το αλλιώς.
1: Θα με βοηθήσει τους άλλους, επειδή θα έχει σχέση στο Τάλιρο.
0: Ναι, θα με βοηθήσει το πρόσωπο αυτό, ποιο θα είναι, δεν ξέρω, στην οικονομική εξέλιξη. Μπορεί ένας νέος επαγγελματικός συνεργάτης, ένας επενδυτής.
2: Εγώ έχω κάνει. Είμαι επενδυτής στο Γιώργο.
0: Τι σχέση έχει αυτό, για τον εγώ καιρό μιλάμε τώρα.
2: Ναι, ότι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Ταύρος, αλλά ο Γιώργος, Γιώργο, δεν είμαι εγώ επενδυτής σου.
1: Τι λέει?
0: Είναι επενδυτής σου ο Μάνος, σε σένα.
1: Τι ξέρω, έχει χαζέψει σήμερα τελείως. Δηλαδή, ήταν που ήταν, απόγεινε πιστεύω.
0: Στο γήπεδο με ξαναπάς. Έχουμε παρενέργειες.
2: Δεν έχει εμένα μέσα αυτά.
0: Όχι!
2: Όχι.
0: Εγώ καιρό, ζυγός Παρθένος. Και εσύ.
1: Στην ψάχα θα μείνει.
0: Δεν θα πάρει φράγκο, να ξέρει.
3: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria,
3: The Pit. Τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκι, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης.

0: Γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε.
2: Έτσι είμαστε εδώ, κεφάτη, ορεξάτη, παρασκευιάτικη διάθεση, μην ξεχνιόμαστε. Ο καινούριος μήνας έχει μπει για τα καλά. Την τελευταία Κυριακή αυτού του μήνα αλλάζει η ώρα.
0: Πόσες έχουμε ακόμα? Έχουμε εντάξει.
1: Μπόλικες.
2: Τέσσερις Κυριακές, 25η στις 25 του μήνα. Ναι. Είναι και το τρίμερο, τετράημερο, ό,τι και αν είναι εκείνο.
1: Ό,τι είναι, ναι.
2: Όπα, μείνετε. Αν δεν έχετε σχέδια και αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάποιος να σας κάνει ένα δώρο.
1: Μα που πάτε λέγεται, ταξίδι, ρε παιδί μου, το ευχαριστηθείτε.
2: Ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, κάνετε λάθος, γιατί εμείς εδώ, στο
1: εδώ,
2: πρωινό.
1: Ναι, εμείς εδώ.
2: Με
1: αυτό το πρωινό.
2: Μα,
1: εδώ. Εδώ.
2: Με αυτό το πώς θα βλέπουμε μέσα και το Mentor Travel. Με το.
1: Δεν πειράζει.
2: Το Mentor Travel που έχει πολύ ωραίες ταξιδιωτικές προτάσεις για όλα τα γούστα. Κοντά ή μακριά. Θέλετε οδικός, θέλετε αεροπορικός, θέλετε μόνοι, θέλετε με παρέα, θέλετε ολοκληρωμένα με ξεναγείς, θέλετε να γυρίσετε όλο τον κόσμο. Τα πάντα έχετε. MentorTravel.gr να τα ανακαλύψετε. Αλλά μπείτε να ανακαλύψετε το giveaway που τρέχει στο Instagram.
1: Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951. Αυτό είναι το Instagram του Κοσμοράδιο. Αυτό το τετραήμερο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη θα γίνει δικό σας και τα έχει μέσα όλα. Και τη μεταφορά σας με πολυτελές λεωφορείο και διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό καθημερινά.
0: Και αυτό που θα πάρετε μαζί σας, εμένα.
2: Όχι! Επιλογή σας.
0: Giveaway κι εγώ.
2: Κληρώνουμε κάποιον ή κάποια από εσάς, τυχερό ακροατή και ακροάτρια.
0: Σήμερα θα γίνει η κλήρωση, έτσι, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
2: Κάντε τα απαραίτητα βήματα που είναι πάρα πολύ απλά.
1: Τίποτα. Like, follow, σχόλιο. Και κάνετε, εννοείται, παραπάνω από ένα σχόλιο με διαφορετικά άτομα tag, να ξέρετε. Αν κάποιος, το λέω να το ξέρετε, γιατί έχει πέσει το μάτι μου, κάνει 1000 σχόλια με τα ίδια άτομα tag, είναι σαν να έκανε ένα σχόλιο.
2: Ναι. Αυτό το μεταξύ, Γιώργο, πιστεύεις γίνεται χειροκίνητα? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που
1: το ξέρω?
2: Ποτάκι. Θέλει χρόνο και αυτό το πράγμα. Εκτιμούμε πάρα πολύ την προσπάθεια και δείχνετε πραγματικά ότι θέλετε το δώρο. Όμως πρέπει να ταγκάρετε διαφορετικά πρόσωπα για να είναι καθόλου έγκυρα η συμμετοχή σας. Οπότε στο Instagram του Κοσμοράδιο, διεκδικήστε το, πιστέψτε το. Σήμερα κληρώνουμε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με το Mentor Travel.

0: Αυτό είναι το δικό σας ραδιοφωνό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Παρασκευούλα ζάχαρη, μέλι με ήλιο λαμπερό πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Καλά είναι.
0: Ζεσταίνει.
2: Θα δούμε πώς θα πάει. Μας ακούτε και από το κινητό σας. Το application για smartphone και tablet στη διάθεσή σας. Αλλά αν χαλάσει το κινητό τη λάθος στιγμή, να ξέρετε πως υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service.
1: Παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αυτόν που πρέπει δίπλα σου. Μέσα σε μία ώρα μπορεί να σου έχει φτιάξει το κινητό. Σίγουρα δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Και θα έχεις και τη σιγουριά που χρειάζεσαι. 12 μήνες εγγύηση της επισκευής σου για να ξέρεις ότι έχεις μετά υποστήριξη.
2: Τα γνήσια ανταλλακτικά εννοείται και όλα αυτά γρήγορα και αξιόπιστα από τους Vodafone Tech Heroes. Ή θα μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr να μάθετε περισσότερα.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης, ευθύς αμέσως. Σοφία, έχουμε κίνηση. Πώς ξυπνάει η Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, έχουμε μποτιλιάρισμα. Είναι στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και προς τα δυτικά έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και των Σικαιών. Επίσης, μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων, στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στη Μοναστηρίου, επίσης στο φανάρι της Δενδροποτάμου, στη Δενδροποτάμου εκεί με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, λίγες ακόμη στο ύψος της Μαρτίου. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Autovision.

0: Ωστόσο, Τρεζάφυλλος, βλέπω κάτι όνειρα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12.
1: Τώρα, ό,τι όνειρο είδατε, το είδατε. Αν είναι καλό όνειρο, ευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα κιόλας. Και αν δεν, παιδιά, δεν πειράζει, μην κυνηγάμε άπιαστα όνειρα, να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Επίσης, νέος μήνας έχει ξεκινήσει. Θα έλεγα να θέσουμε έναν στόχο. Ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε μέσα στο μήνα. Βασίλη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σου, Βασίλη! Μπράβο.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
3: Χρόνια πολλά!
1: Γελάει ο Βασίλης!
2: Ευχαριστώ πολύ!
1: Ό,τι επιθυμείς, ό,τι αγαπάς, ό,τι λαχταράς, να το έχεις στην αγκαλιά σου, να το έχεις στη ζωή σου, να είσαι γερός. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σας ακούμε κάθε μέρα και εγώ και η οικογένειά μου.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πού είσαι, σε ποια...
2: Με κάνατε να κλάψω και εσείς και η κυρέκα μου και τα παιδιά.
1: Έλα ρε, πότε
0: είμαστε.
1: Άρε Βασίλη.
2: Είμαι στη δουλειά.
1: Ναι, σε ποια...
2: Οδηγάω αυτή τη στιγμή, δεν με πειράζει. Όμως έχω ανοιχτή ακρόαση και μιλάμε.
1: Ξέρεις, είσαι έμπειρος εσύ.
2: Αλλά πραγματικά με κάνατε να κλάψω η γυναίκα μου, τα παιδιά μου,
1: ναι, ο εγγονός σου. Κυρίως ο εγγονός σου, ο Δημήτρης. Πόσο είναι? Πόσο χρονών?
2: 1,5.
1: Αχ, μωρέ το ζουζούνι. Αχ, μωρέ ο παππούς, ο Βασίλης που χαίρεται και είναι και συγκινημένος όλα αυτά στον αέρα του Κοσμοράδιο. Βασίλη, πολύ χαιρόμαστε που και εσύ μοιραζόμαστε μια ωραία στιγμή μαζί με σένα. Η Αντωνία μας έστειλε το μήνυμα.
2: Μεγάλη μου η κόρη.
1: Και βέβαια εκ μέρους όλης της οικογένειας που σε αγαπάνε πολύ πολύ και θέλουν να σου κάνουν αυτή την έκπληξη. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και να περάσεις εκπληκτικά με όλη την οικογένεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ την οικογένειά μου και να συνεχίζετε έτσι, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, Βασίλη.
0: Να είσαι γερός, να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Αχ, παιδιά, ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία σήμερα.
0: Και χθες είχαμε ξεκινήσει ωραία.
1: Και συγκινητικά. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και ναι, ρε παιδί μου, χαμογελαστός όμως κιόλας. Συγκίνηση με χαμογελαστός.
0: Εγώ δεν το είχα όταν ξεκίνησε το τηλεφώνημα. Λέω τώρα θα φάμε κάνα κλείσιμο στη μούρη. Αλλά με το που άκουσα τα χρόνια πολλά.
1: Γλύκανε.
0: Κατάλαβε ποιοι είμαστε.
1: Η δύναμη. Η δύναμη των ευχών. Και όταν αντιλαμβάνεσαι φυσικά ότι έχεις να κάνεις με την παρέα σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς μας ήρθατε, αν τώρα μπήκατε στη συντροφιά μας. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη που γίνονται, γιατί εσείς το ζητάτε και μας στέλνετε μηνύματα στο Viber κυρίως, που είναι πολύ πιο άμεσο
0: πολύ,
1: και εύκολο.
0: Πολύ, παιδιά, μην το συζητάτε. Στο άλλο πάτε μέσω τρικάλων δηλαδή. Ενώ το Viber έρχεται κατευθείαν σε εμάς, κατευθείαν στην οθόνη μας. Τα τακτοποιούμε, το βάζουμε στο πρόγραμμα πολύ πιο άμεσα.
1: 6982-951-951. Αποθηκεύστε το. Βέβαια, με το που θα γράψετε αυτόν τον αριθμό στο Viber, τσουπ, βγαίνει το λογότυπο του Κοσμοράδιο εκεί. Οπότε κάνετε την αποθήκευση. Εμείς είμαστε.
0: Και μετά θα μας έχετε εκεί για ό,τι χρειάζεται.
4: Το γρουσούζεψες.
1: Για διαγωνισμό. Εσύ
4: τώρα
1: το γρουσούζεψες.
4: Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ είπες. Απλά ότι πάνε όλα καλά σήμερα. Πολύ ωραία. Έχουμε ξεκινήσει. Ο Γιώργος το είπε μάλιστα. Τελικά αυτό το φταίει.
0: Τι είπα εγώ.
4: Εσύ είπες ότι. Α, τι ωραία.
1: Ό,τι να είναι.
4: Όχι.
0: Ποιο ό,τι να είναι πεθαίνει.
1: Καλημέρα.
5: Παρακαλώ.
1: Κωνσταντίνα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
4: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Πώς είσαι?
5: Είμαι πολύ καλά.
1: Είσαι στη δουλίτσα σου?
5: Ναι, πώς... τώρα σε ένα δεκαλεπτά και μπαίνω και σε meeting.
1: Με το κα... Α, meeting κιόλας.
0: Με την τσίμπλα στο μάτι, 9 η ώρα θα σας κάνουν meeting.
5: Βεβαίως, όπως ακούτε η φωνή μόλις έχω ξυπνήσει, αλλά το meeting.
0: Καλέ, μετά τις 11 πες τους. Τι είναι αυτά πρωινιάτικα?
4: Και Παρασκευή, Δευτέρα και Παρασκευή.
5: Δεν έχουν γίνει και πολύ νωρίτερα. Είμαστε θετικοί και
4: προχωράμε. Πες Δευτέρα και Παρασκευή απαγορεύονται τα meeting. Δεν γίνεται. Τετάρτη γίνονται τα meeting. Μέσω της εβδομάδας.
1: Η αλήθεια
5: είναι ότι μάλλον την Παρασκευή πρέπει να απαγορευτούν.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Εκτός αν είναι για να σας ανακοινώνουν τα μπόνους που θα πάρετε.
4: Αυτό.
1: Ναι, ή τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, έτσι, μια παροχή από την εταιρεία για παράδειγμα, να περάσετε καλά με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, κάτι τέτοιο.
5: Μάλλον πρέπει να αρχίσετε τις προτάσεις, για να προσπαθήσουμε. Αλλιώς δεν υπάρχουν.
1: Μάλλον. Κωνσταντίνα, πήραμε να σπούμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πότε ήτανε?
5: Ήτανε χθες.
0: Εντάξει, δεν πέσαμε πολύ μακριά.
1: Πώς τα πέρασες?
5: Κατέρασε πολύ ωραία.
1: Με το...
5: Κάνανε εκπλήξη η κολλητή μου στο πάρκο.
1: Στο πάρκο, γιατί έχεις, είσαι και μαμά. Πόσο είναι το μικρό?
5: Ακριβώς. 17 μηνών.
1: Μπουμπουκάκι.
5: Αλλά μετά ξενυχτήσαμε και πιάμε τα κρασάκια μας.
0: Οπα.
1: Ωραία.
0: Πολλά κάνατε. Τέλεια.
4: Μέσα με το μωρό.
5: Ήταν πολύ ωραία μέρα.
1: Το μωρό κοιμόταν καλέ.
4: Έπινε και αυτό κρασιά. Το
5: μωρό ήταν με τη γιαγιά του.
1: Άντε, μπράβο. Να είναι καλά και η γιαγιά, βεβαίως και οι παππούδες που βοηθάνε. Κωνσταντίνε, το μήνυμα για σένα λέει χρόνια πολλά στην καλύτερη γυναίκα και μαμά του κόσμου. Και καλή αρχή και προσαρμογή στη δουλειά σου που είχες και την άδεια μητρότητας βεβαίως και τώρα λίγο η προσαρμογή μπορεί να είναι κάπως.
5: Κλάψω τώρα.
1: Αχ, μωρίς.
0: Να κλάψουμε όλοι μαζί.
1: Από τον Κωνσταντίνο.
5: Μάλλον είναι από τον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο του κόσμου.
1: Αυτός. Εσύ είσαι για αυτόν, εσύ για εκείνον και αυτός για σένα. Και έτσι αγαπημένοι μέσα από τον Κοσμοράδιο 95,1.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχές από όλους μας.
5: Ευχαριστώ για την ωραία έκπληξη.
0: Να σε καλά.
1: Τι κοροϊδεύεις ρε.
4: Όχι, είπα να κλάψω λίγο και να το κάνω πιο
1: δραματικό. Έτσι, πολύ όμως.
4: Πολύ δράμα, ε.
1: Πάρα πολύ. Εγώ, άμα είμαστε σε casting ταινία, θα σε έκοβα.
0: Ναι. Γιατί ρε. Κάτσε, έλα να τον προπονήσω εγώ λίγο.
4: Έλα.
0: Σου λένε ότι θα κάνουμε εκπομπή από τις 7. Είδες που του βγήκε πιο σπαρακτικό.
1: Αν ρωτήσουμε όμως τους φίλους αν θα ήθελα να κάνουμε εκπομπή από τις 7.
4: Θα είναι Μιράντα και Γιώργος.
1: Εγώ πιστεύω θα πούνε όλοι ναι, παιδιά.
4: Ναι,
1: βέβαια, τώρα μην λέμε πράγματα γιατί υπάρχει εξαιρετική συνάντηση.
0: Μαρία Παζαρούλα, κυρίες και κύριοι, 6 με 8.
4: Φάτε τη δουλειά τους. Δεν τρέπεστε. Εννοείται, εγώ Μαρία, εγώ σε υπερασπίζομαι.
1: Άλλη είναι η λόγη σου.
0: Ξεκάθαρα, η Μαρία ήταν το κίνητρο. Το έχει σημασία.
1: Λοιπόν, καλούμε τους υπόλοιπους, αλλά κάτι γίνεται εδώ. Απαντάνε, μάλλον μιλάνε. Θα επανέλθουμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος τηλεφωνημάτων έκπληξη, γιατί τώρα.
0: Έχουμε παγκόσμιο φαινόμενο Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Καλώς ήρθατε όπου και αν σας βρίσκουμε. Σε μετακόμιση, φίλη Χριστίνα.
1: Πού πάει, καλή Χριστίνα.
0: Κοιτάξτε, είναι στον Ταύρο Αττικής αυτή τη στιγμή.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα θα πάει.
1: Πιάσε τον Ταύρο από τα κέρατα.
0: Κάπου αλλού εκεί στην Αττική. Θα έρθει κατά εδώ. Καλή μετακόμιση, καλή ευκολία.
2: Καλό κουράγιο.
0: Όπου είναι από αυτά τα ζώρικα πράγματα. Καλημέρα να στείλουμε
1: και. Χειρότερο, παιδιά.
0: Στην Ιγρήτα, στο Χαρίση που είναι συντονισμένο κι αυτό.
1: Γεια σου, Χαρίση. Στα μέρη σου εκεί πέρα. Η Ιγρήτα είναι μακριά από την Καρπερή.
0: Άτε με. Μόνο την Καρπερή ξέρω να
1: μην γιατί.
0: Σημείο αναφορά.
1: Μικρό όταν ήμουν εκεί.
2: Μάλιστα, ωραία. Και θυμάσαι από μικρό πού είναι η Καρπερή. Δηλαδή, άμα σου πω είναι 7 χωριά παραπέρα, κατάλαβε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Χιλιομετρικά θα
2: μιλήσω. Ή άμα σου πω πάνε τώρα στην Καρπερή, ξέρει να με πα.
1: Ούτε απ' έξω.
0: Φωτογραφία έχουμε μέσα από αεροπλάνο. Οι φίλοι Βάγια είναι εκεί. Επιστρέφουν Ζηρίχη, λέει. Φεύγουν από Θεσσαλονίκη.
2: Α, τι ωραία.
0: Θα ξανάρθουν το Δεκέμβρη. Εν πτήση ακούν Κοσμοράδιο 95,1. Ενάρεση. Είστε οι καλύτεροι. Φιλιά, καλή απογείωση, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Μια και κάνουμε τώρα τι βόλτε μια από εδώ, μια από εκεί, μια παραπέρα. Πού θα θέλατε εσεί να είστε τώρα,
1: κάπου σπίτι μου.
0: Γουστάρετε τρελά. Εύρε Μάνο, γίνεται βάλει λίγη φαντασία. Κάπου σε ένα μέρο που λατρεύει.
1: Στο σπίτι μου και να είναι άλλε κουνελάκια του τέτοιου. Του Χιου Χέφνερ.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, δώσε το μακαρίτι τώρα. Δεν έχει κάνει και λίγα.
2: Άμα πα εκεί που είναι τώρα ο Χιου Χέφνερ απ' την άλλη. Κάτι μπορεί να γίνει. Από την άλλη, παιδιά, μπορεί να μην είναι το μέρο το ζητούμενο. Μπορεί να είσαι. Να θες να είσαι με έναν άνθρωπο που σου λείπει. Α, εγώ, ας πούμε, τώρα θα ήθελα να είμαι στην Κύπρο να πιω ένα καφέ με το φίλο μου το Γιάννη.
0: Αχ, τι ωραία.
2: Και όχι αναγκαστικά στην Κύπρο, δηλαδή την βγάζω από την εξίσωση.
0: Οπουδήποτε, με ένα φίλο.
2: Αλλά μας χωρίζουν τα χιλιόμετρα, τι να κάνουμε. Τώρα δεν είναι εύκολο να βρισκόμαστε.
0: Ας βάλετε τη φαντασία σας, παιδιά, την επιθυμία σας, κλείστε τα μάτια και πείτε τώρα το μέρος που λατρεύετε και θα θέλατε να είστε ή τον άνθρωπο που σας λείπει πολύ. Και αυτή είναι η ερώτηση ημέρας και σας περιμένει στο Facebook.
1: facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Μπείτε και απαντήστε.
3: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
8: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
7: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
8: Petshop88.gr.
7: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια.

0: Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φλίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Death Kiel Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί.
5: Πάμε κέντρο για καφέ.
6: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
5: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χανθ. Μπήκες.
6: Μπήκα.
5: Πάρκινγκ στη Χανθ. Με το κλειδί στο χέρι σου. Και τη μέγιστη ασφάλεια. Χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
6: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
5: Το φθηνότερο πάρκινγκ. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χανθ.
6: Μπήκες.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας και στην Περιφερειακή Οδό. Λαύριο, 32χρονος Ρουμάνος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της και τους τραυμάτισε μπροστά στα παιδιά τους. Κρήτη, νεκρός ένας κτηνοτρόφος από τις σοβαρές πλημμύρες. Ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Μεξικό. Δύο 18χρονοι εισέβαλαν σε γυμνάσιο, σκότωσαν την υποδιευθύντρια και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους. Προκριματικά Euro Under 21. Η εθνική μας ομάδα ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Γεωργία. Ηλιοφάνεια και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
10: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
11: Μια υπέροχη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» βρίσκεται στην πόλη μας, για την οποία θα κερδίσετε σε λίγο προσκλήσεις.
10: Φυσικά και έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα εκπλήσεις για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και εννοείται ότι έχουμε και όλες τις επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? 2 του Οκτώβρη σήμερα.
1: Έχουμε φιλιά πολλά από την Αγγελική και τη Σάνια που είναι στη Ζυρίχη.
0: Αχ, θα έρθω, ελπίζω σύντομα να παίξω εκεί.
1: Δεν βλέπω αν σε κάλεσαν. Τέλος πάντων, να πας εσύ αν θέλεις. Μας ακούνε κάθε πρωί που βγαίνουν στη δουλειά τους. Επίσης, η φίλη Μαρία λέει: έχω παιδιά περίεργο που ξέρει το χωριουδάκι μου, την Καρπέρι. Λέει: μου φτιάξατε τη μέρα.
0: Είχα ένα συμμαθητή ο οποίος ήταν από εκεί και γι' αυτό είχα πάει.
2: Ήταν Καρπέρι.
0: Κάποτε.
2: Χαιρετίσματα και στην Ισαμπέλα που μας ακούει από την Σουηδία. Σουηδία, το θυμήθηκα. Έχει σκάσει στα γέλια, λέει. Κάθε πρωί μας ακούει μια μισή ώρα πηγαίνοντας στον δρόμο.
1: Ισαμπέλα, η κούπα σου, αυτή που μας είχες φέρει με τα μέσα τα διάφορα, καλά και να τα έχουν φαγωθεί. Κάθε απόγευμα πίνω εναλλάξ στη δική σου κούπα και στο φίλου του Θοδωρή από την Στοκχόλμη που μας φέρατε στο σπίτι μου, τον καφέ μου.
2: Ευχαριστούμε, ρε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, όπως μας έχετε εσείς μαζί σας στη δουλειά, στον δρόμο, στο τέτοιο και εσείς είστε μακριά, σας έχουμε κι εμείς με κάτι τέτοιες αφορμές.
0: Τα πίνουμε μαζί σας κάθε απόγευμα.
1: Καφέδες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν έχει τύχει να βάλω
2: ουίσκι. Μπορείς να κάνεις όπως τον deal που είχε μέσα ουίσκι στην κούπα του καφέ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, πιστεύετε?
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Συνέβαινε.
0: Το παρουσιαστή. Το παρουσιαστή.
2: Δεν με, και του τέτοιου νομίζω.
0: Και
2: τους έβλεπες όλους που ήταν.
1: Παιδιά, αυτά τα γυρίσματα, ξέρετε, γίνονται και απόγευμα, γίνονται και βράδυ. Επίσης, κάποιοι έχουν άγχος, βλέπουν τις κάμερες και λίγο στρεσάρονται και θέλουν λίγο να χαλαρώσουν.
2: Επίσης, κρατάνε και πάρα πολλές ώρες, όχι μόνο την ώρα που βλέπουν εμείς. Δηλαδή, βλέπουμε ένα επεισόδιο που κρατάει, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 40 λεπτά. Μπορεί αυτοί να κοπανιούνται εκεί πέρα 3-4 ώρες για να το γυρίσουν.
1: Και επίσης, επανήλθε στην τηλεόραση, έτσι, με τον Θαναϊλάκη, που είναι πάρα πολύ καλός παρουσιαστής τελικά του, νομίζω, λίγα χρόνια μεν, αλλά στο δικό μου το μυαλό, εντάξει, δεν ξεχνάω στο Φερεντίνο.
2: Πώς την πάτησε ο Φερεντίνος και είναι τώρα στο Studio 4 και ο άλλος και είναι στο Deal? Δηλαδή, δεν ξέρω, όταν κάθεσαι μετά και βλέπεις τις επιλογές σου, λες.
1: Αλλά από τον άλλο, διέπρεψε και ο Φερεντίνος. Ήθελε κάτι άλλο, ήθελε να αλλάξει, ρε παιδί.
0: Εντάξει, το ίδιο και το ίδιο κάθε χρόνο.
2: Το διέπρεψε, πώς το καθορίζεις ακριβώς?
1: Παιδιά, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ο Φερεντίνος στο Deal.
0: Είχε.
2: Στον deal, νόμιζα τώρα.
1: Όχι, ρε. Και έφυγε.
0: Και εμείς που έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, θέλετε να το κάνουμε απόγευμα, να δοκιμαστούμε και στην απογευματινή ζώνη.
2: Πάρ' τον Τάσο λίγο να το πεις.
0: Πριν τον Τάσο.
2: Πριν, είναι μεσημέρι πιο πριν, δεν μπορώ, χωνεύω, αφήστε με.
3: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε, ρε παιδιά. Είναι η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη. Ξεκινάει ηλιόλουστα, όμορφα και ωραία.
1: Και ρομαντικά με ένα τραγούδι που ακούσατε πρώτα εδώ και αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε κάποια χρηστικά, λίγο το νου σας. Τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα κλείσει το βράδυ. Τα έχουμε συνηθίσει λίγο αυτά τα κλεισίματα.
0: Που καμιά φορά είναι και πολλές ώρες, έτσι.
1: Ναι, που θα ανοιχτοπερπατήσετε ενδεχομένως. Σήμερα Παρασκευή, λοιπόν, από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα. Στην ανατολική κατεύθυνση, προς Χαλκιδική δηλαδή αεροδρόμιο, στο μεσοδιάστημα από κόμβο Επταπυργίου και Τριανδρίας. Όσοι πάτε ανατολικά.
2: Okay. Λοιπόν, τώρα είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μία ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση και από το πρωί έχουμε προβληματάκια. Για να δούμε τώρα τι γίνεται.
3: Όντως, και τώρα υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Τούμπα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και προς τα δυτικά το μποτιλιάρισμα το συναντάμε στο ύψος των Σικαιών. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, χορεύουμε, έχουμε κέφι, μπρίο, διάθεση και σήμερα γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι, ένα παραπάνω, όχι ότι τις άλλες μέρες μας λείπει, παιδιά, να τα λέμε.
2: Μαζί,
1: τι σου λείπει, μωρή, σένα.
2: Σε ξέρω μου και σήμερα.
0: Αχ, 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο.
0: Ναι, είμαι ολιγαρχής.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Με ένα δηλαδή θα έλεγε ότι δεν είμαι καλά.
0: Εντάξει, μωρέ.
2: Θα έχει το νου του μετά.
0: Ναι, άσε.
2: Να κάνει οικονομία.
1: Φέρε μου και μισό και.
3: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Χρόνια ευχαριστώ πολλά.
1: Άσε τώρα ό,τι κάνεις, κύριε προϊστάμενε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να περιμένουν όλοι εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έχεις meeting, τηλέφωνα.
3: Έχω meeting.
2: Σε ζητάνε από παντού.
1: Και εσύ παρασκευιάτικα meeting, βρε.
2: Μα πραγματικά μην βάζετε Παρασκευή meeting.
1: Επίσης έχεις γενέθλια, βρε Αλέξανδρε.
2: Πάρε μια άδεια.
1: Θα έπρεπε να τους πεις.
0: Τι δίνουμε εμείς.
1: Σήμερα στο meeting κερνάω και τα γενέθλιά μου κεράσματα.
3: Κερνάμε, φυσικά.
1: Μπράβο, ωραία.
3: Και απλά λέμε και κάποια πράγματα.
1: Να πείτε. Ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς, Αλέξανδρε?
3: Είμαστε σε ένα τηλεφωνικό κέντρο.
1: Α, μάλιστα. Άρα έχετε πολλά τηλέφωνα και που κάνετε.
3: Πολλά.
1: Και εμείς κάνουμε τηλέφωνα, τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Να καλή ώρα.
1: Έτσι. Για σένα προϊστάμενε από όλη την ομάδα. Ο Πασχάλης έστειλε το μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο, να ξέρεις. για να σου ευχηθούν όλοι χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα. Θα βγεις σήμερα, θα κάνεις κάτι άλλο εκτός από δουλειά και meeting.
3: Κάτι θα κάνουμε. Άντε, μετά, τη δουλειά, ναι.
1: Άντε, μπράβο, άντε, λοιπόν. Καλό meeting. Χρόνια σου πολλά, να περνάς όμορφα. Γεια και χαρά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ακουγόντουσαν από δίπλα. Ναι, γιατί ακουγόντουσαν οι υπόλοιποι δίπλα. Δεν άκουγες τηλεφωνητές.
2: Μάλιστα, θέλουν να γλιτώσουν το meeting, γι' αυτό μας βάλουν το πρώτο τηλέφωνο. Το καταλάβατε.
0: Πραγματικά.
1: Δεν το κρατήσαμε πολύ, ε.
2: Έπρεπε λίγο ακόμα.
1: Τον ήταν πολύ αποφασισμένο όμως. Αυτό τώρα είναι η ζυγή. Η ζυγή.
2: Του ζυγού κλείσατε.
1: Κάνουν και κάτι διαλυματάκια, μωρέ. Δεν είναι σαν του παρθένου εργασιομανή, αλλά.
0: Okay. Εργασιομανή, παρθένη. Η εγώ καιρ τι είναι τότε.
1: Δεν είναι παρθένη. Πλάκα μου κάνει.
0: Όχι τόσο.
1: Δεν τα θέλουν στην εντέλεια.
0: Στο σπίτι μόνο.
1: Γιάννη.
4: Ναι.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Καλημέρα.
1: Σου τηλεφωνούμε. Να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Σε σένα.
1: Αν και σ' αρέσουν λίγο πιο πολύ τα λαϊκά εσένα, έτσι.
2: Βάλτε
1: πιο...
2: το πανηγυρτζίδικο ρε μάνα.
5: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά.
2: Έλα.
5: Σήμερα
2: αυτό. Καλύτερα τώρα.
1: Εντάξει, το βρήκαμε.
4: Το βρήκατε.
1: Χρόνια πολλά. Όλοι οι συνάδελφοί σου λέει από το Μέτσοβο σου εύχονται τα καλύτερα, να περάσεις τέλεια. Έχεις φύγει τετραήμερο στην Κερκυρά.
4: Φεύγω αύριο.
1: Άντε με το καλό.
2: Με το καλό να περάσεις όμορφα.
1: Υπέρο, να περάσεις ωραία με τη σύζυγο.
2: Έχεις μια τσιτσιμπίρα και για μας.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
1: Πώς τη λένε τη σύζυγο?
4: Κατερίνα.
1: Την Κατερίνα σου, να περάσετε πολύ όμορφα. Η Μαρία μας έστειλε το μήνυμα εκπροσωπώντας όλη την ομάδα προφανώς.
4: Α, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρωτοβουλικά.
1: Πολλές ευχές. Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια χαρά μας, χρόνια πολλά. Καλά να περάσετε.
1: Και ωραία.
0: Συνεχίζουμε.
2: Να πας στην Τσάδα. Ένα σοφρίτο. Ένα μπουρδέτο.
1: Θα τρώγες τόσο πρωί ένα τέτοιο φαγητό?
2: Άνετα.
1: Αλήθεια.
0: Έχει φάει πίτσα της μοίρα.
2: Συγγνώμη, περίμενε λίγο.
1: Η πίτσα, μάνο μου, είναι και πρωινό.
2: Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί η σπανακοτηρόπιτα είναι, ας πούμε, πιο ελαφριά από το παστίτσιο. Από την παστιτσάδα.
1: Γιατί η παστιτσάδα έχει μέσα τα σάλτσε.
2: Σιγά,
1: λίγη
2: σάλτσα. Λίγο γαριφαλάκι.
1: Αυτά, μυρωδικά, κλιμπίδια, κρέας, επίσης προνιάτικα.
0: Έχει κόκορα μέσα, τι έχει, κάτι τέτοιο.
2: Με κόκορα.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά άμα φυσικά.
2: Το πιο πολλά κοτόπουλο είναι.
1: Μα βρεις κόκορα, τον είδε.
2: Γράψε μου.
1: Τον άκουσα και εγώ που έλεγε Κικυρίκο το πρωί. Ούτε καν.
2: Κοκορίκο, κοκορίκο, πετινέ μου, πιτσιρίκο. Με το κόκκινο λυρί. Έχει τρελαθεί ο άλλος.
0: Εντάξει.
2: Κοκοκοκοκοκοκορί.
0: Δεν έχω βάλει χαλί, έχω βάλει σκοτούλες. Μ' αρέσει.
1: Θα καλέσω να
2: πούμε. Θα γραμμούλα.
1: Τι φάρμα.
2: Το σα παίρνω.
1: Έκανα ένα βουλάκι εγώ.
2: Σταμάτα. Από όλα τα βγάλουν, να ξέρει. Από αύριο δεν θα ξανακούσετε κόντε στο Κοσμοράδιο. Δευτέρα.
1: Μαρία.
6: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
6: Καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, ξεσηκώστρα της παρέας.
5: Χρόνια σου πολλά.
2: Οπα.
5: Χρόνια σου πολλά.
2: Άιντε.
5: Σήμερα για τα ζήσα.
2: Έχεις σοκαριστεί. Ποιοι είναι αυτοί?
6: Ποιοι είναι εσύ?
0: Έλατε.
1: Εγώ είμαι η Μιράντα.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος, ναι.
1: Όχι απλά από το ράδιο όμως. Από το Κοσμοράδιο.
6: Το Κοσμοράδιο.
0: Μπράβο.
1: Πού είσαι, Μαράκι, πού σε βρίσκουμε?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπίτι, σπίτι.
1: Σπίτι, κεφάτι, ορεξάτη, γιορτάζει τα γενέθλιά σου. Εντάξει, θα κάνεις κάτι, ε?
6: Αύριο, αύριο.
1: Αύριο.
2: Τι έχεις ετοιμάσει για αύριο, για πες.
6: Δεν μπορώ να πω.
2: Δεν μπορεί να πει.
1: Η τρελοπαρέα.
2: Αλλά ο νους μας μπορεί να πάει όπου θέλει.
6: Πάντως έχει ξεσήκω σε όλες τις φίλες.
1: Είσαι, λέει, ξεσηκώστρα της παρέας. Γι' αυτό.
6: Θα είμαστε 9 αύριο.
1: Να παραμείνεις έτσι γερή, να μην χάσεις ποτέ το χαμόγελο για κανέναν και για τίποτε.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Το μήνυμα, Μαράκι, για σένα λέει από όλο το team. Τα 46 θέλουν πρόζα.
0: Όπα!
6: Άρα ξέρετε τι θα κάνω.
1: Και Νάζι και Κέφι επίσης και Γλέντι.
6: Άρα ξέρετε τι θα κάνω.
2: Καταλάβαμε, καταλάβαμε.
1: Όταν εκεί στο μαγαζί που είναι τις καμπάνες του Αργυρού, θα βγάλετε ένα βίντεο και θα το στείλετε εδώ στο Viber να το δούμε κι εμείς, εντάξει?
6: Ωραία.
1: Τη Δευτέρα. Εδώ το πρωί. Φιλάκια πολλά, Μαρία, χρόνια πολλά και πάλι.
2: Φιλάκια πολλά χρόνια. Εντάξει, αυτά με τα πρωινά μας τηλέφωνα μου τα έκπληξη.
1: Αυτά όσοι απάντησαν φυσικά τα βρίσκετε αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast.

0: είσαστε εδώ, να είσαστε συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αφήστε σε μέλισσες να πάνε αυτές αλλού.
1: Μέλισσες. Γενικότερα να τις αφήνουμε ήσυχες τις μέλισσες να κάνουν τη δουλίτσα τους. Οι εργάτες.
2: Γιατί μετά δεν θα έχουμε ούτε εμείς να φάμε, κατάλαβες.
1: Ακριβώς. Πολύ σκληρή δουλειά κάνουν τα μέλισσάκια.
2: Και δεν εννοώ μόνο το μέλι.
1: Ναι.
2: Προς Θεού. Γιατί
1: Βέβαια.
2: Ξέρετε τι δουλειά κάνουν οι μέλισσες.
1: Η επικονίαση είναι αυτό που κρατάει όλα τα δέντρα στη ζωή να έχουν καρπούς. Και εμάς επίσης.
2: Ναι, κατ' επέκταση.
1: Το ένα φέρνει το άλλο. Αλλιώς δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, να ξέρετε.
1: Ναι. Πηγαίνουν λέει, οι άνθρωποι τικ-τικ-τικ να κουνάνε τη γύρη, να πέφτει μέσα στο.
2: Σίγουρα.
1: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Με μια μπατονέτα θα πηγαίνει από το ένα, θα παίρνει, θα βάζει το άλλο.
1: Η φύση τα έχει φροντίσει όλα τόσο όμορφα και υπέροχα. Στην αφήσουμε να κάνει τη δουλίτσα τη. Εμείς τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι δουλειά, τέλος πάντων.
0: Τι έχουμε, σφουγγάρισμα, σκούπισμα,
2: τόση καλέ.
1: Η χαρά μας να σας κάνουμε δώρα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Αυτή η καταπληκτική θεατρική παράσταση.
2: Όχι, δεν το έλεγε σε εσένα.
0: Συγγνώμη.
1: Για την παράσταση.
2: Πάρε το δικό μου, έλα. Αχ, το δώσω ανάποδα, συγγνώμη.
1: Του Τάσου Γιορδανίδη, που πρωταγωνιστεί κιόλας με την Θάλια Ματίκα. Μια εξαιρετική παράσταση, μια πολύ πετυχημένη πορεία. Εδώ και 5 χρόνια κάναν και την περιοδία του. Ήρθαν σε πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι θεατές φεύγουν από την παράσταση λέγοντας πως είδαν επί σκηνή τη δική του ζωή.
1: Βέβαια. Γιατί έχει να κάνει με σχέση. Με ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται το ζευγάρι μετά από χρόνια κοινή ζωή, η φθορά τη καθημερινότητα, λίγο η απόσταση, κάποια απιστία, ο επαναπροσδιορισμό που πρέπει να γίνει. Στο θέατρο τη Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση αυτή, με προσκλήση από το Κοσμοράδιο, θα πάτε την Κυριακή στι 8.30 3 από εσά.
0: Πάμε λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σα, στείλετε τι συμμετοχέ σα αμέσω τώρα, γιατί είπαμε τρει διπλέ προσκλήσει θα γίνουν ευθύ αμέσω δικέ σα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
7: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
6: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
7: Petshop88.gr.
6: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
8: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Ζώζεφιν.
9: Τίτλος
8: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε. Με αναφίσω γιατί το είχατε ακούσει πρώτοι εδώ, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο.
1: Με 18 βαθμούς Κελσίου, με κίνηση στους δρόμους όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Λογικό.
0: Με πολλούς γάμους να γίνονται αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα και το προηγούμενο γίνεται χαμός.
2: Και βαπτίσεις θα πω από το σημείο.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, εμείς ψάχνουμε και βρίσκουμε έτσι περίεργα πράγματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση και σας δίνουμε και εσάς κάποιες ιδέες, γιατί μπορεί να μην έχει πέσει την αντίληψή σας.
1: Εγώ τώρα σε αυτό το κομμάτι θα πω όχι καλή ιδέα. Αυτό που θα πει ο Μάνος.
0: Γιατί?
1: Έτσι, έχω μια υποψία ότι θα
2: για
1: είναι λίγο.
2: Για να κρίνουμε και πολύ
1: ζουμαρίτσα.
0: Αντί να κάνεις πρόταση γάμου, λέει, επειδή μπορεί να μην έχεις λεφτά να πάρεις ένα πανάκριβο δαχτυλίδι, ένα μονόμετρο.
1: Ωραία. Τι να προσφέρεις?
0: Ένα γατάκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα σκυλάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εδώ κάνει ένας άνθρωπος, βέβαια.
1: Πολύ
0: να
1: όρημη, πολύ όρημη αυτή η σκέψη.
2: Περίμενε, παιδί μου. Αν είσαι σίγουρος ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλεις να περάσεις το υπόλοιπο τη ζωή σου και θα είστε και οι δύο. Και είστε και οι δύο φιλόζωοι υπεύθυνοι και το έχετε σκεφτεί και το έχετε εκφράσει και το έχετε συζητήσει.
1: Ξέρεις πόσα αν είπες μέσα στην ίδια πρόταση.
2: Ναι, γι' αυτό είπα αν.
0: Σκέψου ότι όταν πας να παντρευτείς έναν άνθρωπο, γνωρίζεις πέντε πράγματα γι' αυτό.
1: Προς Θεού να μην φανεί ότι είμαι υπέρ του μονόπετρου και του ακριβού δαχτυλιδιού. Όχι ούτε καν. Αλλά το να παίρνω ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, ένα κουτάβι, ένα κάτι τη, για να δείξω με αυτόν τον τρόπο ότι θέλω να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου.
0: Και θα το φροντίζουμε μαζί.
1: Ναι, ξέρω.
2: Και άμα δεν θέλει η κοπέλα να το φροντίζει μαζί, δεν μετά θα το φροντίζει μόνο.
0: Είναι αλλεργική, λέει.
1: Και να μην είχε ποτέ ξανά στη ζωή του κάποιο κατοικίδιο. Ας μάθουν
0: και οι δύο. Δεν είχε ποτέ, αλλά μια χαρά είναι με τον Άλεξ.
2: Αλλά εγώ διάβαζα πέντε χρόνια πριν πάρω σκύλο. Πώς θα, τι θα κάνω όταν πάρω σκύλο. Excuse me.
1: Προετοιμάστηκε. Και φιλοξένησε πρώτα τον Άλεξ πριν αποφασίσει να τον υιοθετήσει.
2: Όχι, φιλοξένησε τον Άλεξ δύο μήνες πριν τον υιοθετήσω. Κάνεις λάθος.
1: Έτσι, παιδιά, δεν είναι άντεπε, ξεγέλασε. Και επίσης, να δοκιμαστεί η σχέση μεταξύ τους ότι είναι καλά. Γιατί μετά, τι ώρα να έρθω να επισκεφτώ το παιδί γιατί. Σκυλή, ας πούμε.
2: Υπάρχουν.
1: Οπότε, αν θέλετε, κάντε πατροπαράδοτα τέλος πάντων την πρώτη σιγά μου.
0: Άρα καταλήγω ότι μόνο με μονόπετρα πανάκριβα θέλει η Μιράντα.
2: Όχι, μπορεί να τη πάρει ένα τσίγκινο. Αυτό πανηγύρι.
1: Αυτό.

με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Μαλού, χωρίς δεκάρα από το παρελθόν, εδώ είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα κάνει τη συνεργασία της έτσι με τον Στέλιο Ρόκο και θα έρθουν και στην πόλη μας.
1: Κάπου μέσα στο μήνα, έτσι, η Φιγένια Live Basement και η Μαλού εκεί, ναι, με τον Στέλιο Ρόκο και η Φέη Θεοχάρη και ο Στίβεν. Και το Κοσμοράδιο 95,1 που σας προτείνει τα καλύτερα πάντα. Φιλιά στο φίλο Θάνο, έχει ασπρίσει, λέει,
0: ναι,
1: ο κάμπος της Αλεξάνδρειας Συμμαθίας.
0: Χιόνισε!
1: Έχουν βαμβάκι.
0: Βαμβάκι το λέμε τώρα.
1: Βαμβάκι είναι, παιδί μου, και μας έστειλε φωτογραφίες ο άνθρωπος. Είναι πάνω στη μηχανή.
0: Γιατί όταν λέμε χιόνισε είναι.
1: Μαζεύει. Εσύ και παρέες σου.
2: Ναι, ναι, να τις προσέχεις.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς τα έχετε αλλάξει όλες τις. Ή επίσης μπορεί να βλέπεις πάρα πολλές σειρές και έχεις επηρεαστεί, Μάνο. Και σε καταλαβαίνω. Γιατί σε καταλαβαίνω, γιατί με το Vodafone TV, όταν έχει τόσες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί, πώς, παιδιά, να μην δεις τη μία μετά την άλλη.
2: Δεν γίνεται, Μιράντα μου. Και τι δεν έχει, ρε παιδιά, και τι δεν έχει. Δηλαδή, θες να δεις Night of Seven Kingdoms. Να σου έρχεται. Θέλεις να δεις την τέταρτη σεζόν του The Bear. Σου έρχεται και αυτή. Only Murders in the Building. Παπ! Και αυτό σου βγαίνει από τη γωνία.
1: Πόσο τα αγαπάμε.
2: Πρώτα.
1: Όχι μόνο τα βράδια και τα μεσημέρια, παιδιά. Εγώ χαλαρώνω πλέον, βάζω.
0: Και κοιμάσαι μετά και σε ψάχνουμε.
1: Με έψαξες και δεν με βρήκες.
0: Ναι.
1: Καλά, θα το έχω υπόψη μου ότι ανησύχησες για μένα, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, προσέξτε λίγο, θα βγούμε τώρα στους δρόμους της πόλης, θα δούμε τι γίνεται και έξω. Σοφία.
3: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε κάποιο έτσι μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λίγες μόνο καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κατσιμίδη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου και στη Μανώλη Ανδρώνικου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Πώς είναι να χάνεις σε μία νύχτα 600.000 followers στο Instagram?
1: Γίνεται.
0: Εύκολα.
1: Ξαρτάται τι θα πεις. Και ο Ed Sheeran έχασε.
0: Σωστό κι αυτό. Έχασε όμως και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Ένα βράδυ 600.000 followers και συνεχίζει να χάνει.
1: Λόγω Ρονάλντο να φανταστώ.
0: Ακριβώς.
1: Είδες μάνο τι δύναμη έχει αυτός ο παίκτης.
0: Έχει, αλλά φυσικά έχει γίνει μια ψηφοφορία. Έκανε η μεγαλύτερη εφημερίδα στην Πορτογαλία, η Αμπόλα. Ένα από τα κορυφαία μέσα. Έχει κάνει λοιπόν μια ψηφοφορία. Ο κόσμος έχει στραφεί ξεκάθαρα κατά του Κριστιάνου Ρονάλντο. 77,5% θεωρεί πως ο σούπερσταρ της εθνικής ομάδας είναι βασικός υπεύθυνος για όλο το χάος που επικράτησε. Ένα 14% ρίχνει το φταίξιμο στον προπονητή και ένα 8% στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
1: Αν έφυγε ο Ρονάλντο και επικράτησε χάος, αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί μάλλον η ομάδα δεν ήταν και πολύ καλοκουρδισμένη και δεμένη. Θα πω εγώ, αυτή είναι η δική μου σκέψη. Άμα δεν τον είχαν τόσο ανάγκη, γιατί να αποκρατήσει το
0: δεν
1: χάος.
0: Δεν έχει κανένα ανάγκη, απλά είναι superstar. Η ομάδα της Πορτογαλίας συνεχίζει, έχει κάνει 3-3 χωρίς τον Ρονάλντο και παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο.
1: Το χάος που είναι, παρέμβαση του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας,
0: έκανε,
1: βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Διαβάζω εδώ για την αποχώρηση.
0: Έγινε ένα κακομαθημένο παιδάκι. Έτσι
1: εθνική.
0: Γράφουν όλοι, πραγματικά, ότι το
1: Ωρα,
0: εγώ
1: φίλε,
0: του.
1: Να τον φάνε, ναι. Θα χορτάσει αυτό.
2: Ναι, πραγματικά, συγγνώμη. Εγώ διάβαζα σήμερα έναν κύριο ο οποίος έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίμα να ρίχνουν το φταίξιμο στον Ρονάλντο όταν υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος τον βάζει να κάνει ζέσταμα μισή ώρα και δεν το χρησιμοποιεί.
0: Αυτό γίνεται σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Έχει συμβεί με πολλά μεγάλα αστέρια.
2: Δεν είναι αυτό το τσατσικό.
0: Και στο Μέση έχει συμβεί και στον Τότι έχει συμβεί και σε
2: πέντε
0: αράδες.
2: Δεν έχω να του πω τίποτα.
1: Περιμένω να δω να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στο Μέση, να δω πώς θα αντιδράσει και εκείνος.
0: Αν αντιδράσει το ίδιο, φυσικά θα πέσει κατά κραυγή και για εκείνον.
1: Για να δούμε πώς θα είναι, να έχουμε να συγκρίνουμε, ρε παιδί μου, δύο GOAT. Για να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
0: Απλά κάποιοι
1: περιπτώσει.
0: Άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι υπεράνω
1: ναι,
0: της ομάδας.
1: Σε άκουσες ένα Ρονάλντο και θα αλλάξει άποψη.
2: Ρονάλντο, αν με ακούς τώρα, να ξέρεις, δεν είσαι υπεράνω. Τι υπεράνω. Υποψία. Από αυτό δεν είσαι.

0: Θέλουμε να είστε εδώ κάθε πρωί, όπως και είστε, και πολύ σας ευχαριστούμε και μπράβο σας. Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, αλλά και η Σοφία εδώ που φέρνει και άλλες δικές της απαντήσεις. Σήμερα σας ρωτάμε, αν θα μπορούσατε, ρε παιδί μου, κάπως να μεταφερθείτε σε ένα μέρος που λατρεύετε.
1: Μαλδίβες.
0: Ή σε έναν άνθρωπο που σας λείπει. Ποιο θα είναι αυτό ή ποιο μέρος?
2: Σε ένα μέρος θέλει η Δήμητρα και λέει θα πάω σύντομα επιτέλους μετά από χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
3: Α, με το καλό να είναι.
1: Πού είναι άραγε?
0: Δεν είναι όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη οι ακροατές μας και καλά κάνουν και θέλουν να έρθουν. Μπράβο.
2: Η Σόνια λέει με την κολλητή μου σε ένα σπα να μας κάνουν όλη τη μέρα μασάζ και να υπάρχει ανοιχτός μπουφές.
0: Α, βέβαια.
2: Ο Ανέστης, να, που το συζητούσατε πριν, θα ήθελε να είναι τώρα στη Λισαβόνα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ωραία,
1: Μάνος. Το Μάνος. Για να του πει, άκου να σου πω εσένα. Δεν είσαι, τι δεν είσαι, είπαμε.
0: Αυτό. Υπεράνω αξίας. Υπεράνω αξίας.

0: Όπου κι αν είστε, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ. Δεν συζητάμε μόνο για ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, είναι ο βασιλιάς που λένε των αθλημάτων. Και whatever. Αλλά έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα Σάμπο.
1: Ποιο θα χορέψει, αυτό δεν είναι σάμπο. Σάμπα είναι αυτό, ναι, συγγνώμη.
2: Μην νομίζω ότι είναι πολλά σάμπα, ένα σάμπο. Εντάξει, δεν πάει έτσι.
0: Σάμπο και τα σάμπα.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, είναι ένα άθλημα, μοιάζει με την ελεύθερη πάλη και το τζούντο. Δίνει έμφαση στι ρήψει, στι λαβέ, στον έλεγχο του αντιπάλου. Προέρχεται από την πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Δυναμικό άθλημα πολεμικών τεχνών. Αυτοάμυνα χωρί όπλα. Τώρα λένε και παιδιά θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ας τραγουδήσουμε Σαμπό, αντίχαρα μου Σαμπό, σαν τον ήλιο Σαμπό.
0: Έτοιμος είναι. Στο PAOK Sports Arena 2 με 4 του Οκτώβρη, από σήμερα μέχρι την Κυριακή, παγκόσμιο πρωτάθλημα, 40 χώρες συμμετέχουν. Εξαιρετικό το βρίσκω, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρουμε το άθλημα, αλλά είναι μια
2: ευκαιρία να το μάθουμε.
0: Μεγάλη διοργάνωση από 14 μέχρι 20 ετών. Αχ, μάνα, οριακά δεν μπορούν να σε πάρουν.
2: Για λίγο, ρε, μάνα, για 7 χρόνια.
1: Να πας εσύ που έχεις και εμπειρία, άσπρη ζώνη στο καράτε.
2: Εγώ.
1: Ναι, άσπρη.
2: Δεν έχω άσπρη.
1: Τι έχει.
2: Πορτοκαλί.
1: Α, πορτοκαλί.
2: Πορτοκαλί. Στο Κινάο καράτε υπάρχει πορτοκαλί. Ή μουσείο θα ρωτήσει.
0: Την απάντησή σου.
2: Και είναι και η τρίτη μετά την άσπρη, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα συνειρμικά στο PAOK Sports Arena, ξέρετε ποιο θα είναι 16 και 17 του Οκτώβρη.
2: Βέβαια.
0: Για 16 θα περιμένετε υπομονετικά και θα βάλετε την τύχη σα να δουλέψει. Γιατί θα σα δώσουμε προσκλήσει.
2: Βεβαίω. Γιατί είναι sold out η παράσταση. Ο μόνο τρόπο να μπείτε εκείνη τη μέρα. Είναι να κερδίσετε προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο.
0: Θα έχουμε όμως και για την 17η του Οκτώβρη. Γενικώς θα δούμε ένα θέαμα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα που επιστρέφει ως εξωγήινος. Να γελάσουμε πολύ μαζί του. Αν θέλετε περισσότερα.
2: Είναι νέα παράσταση, έτσι.
0: Και πιο πολλά μπορείτε να βρείτε στο κοσμοράδιο.gr.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνε φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης παραδίδει σήμερα στις 12 το μεσημέρι το αναπλασμένο πάρκο Κρυονερίου. Όλυμπος, 4 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σε εξέλιξη, επιχείρηση για τη μεταφορά τους. Ρέθυμνο, σε επιφυλακή για νέο κύμα κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Μυλοπόταμος. Συνελήφθη 27χρονος στο Λονδίνο. Κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες. Ποδόσφαιρο. Αφαίρεση βαθμών από Πανσεραϊκό και Βόλο για χειραγωγημένους αγώνες. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
20: Σε λίγο στο πρωινό.
1: Για ποιο λόγο ένας 79χρονος άντρας γράφηκε σε σχολείο ομορφιάς?
2: Τι αποκάλυψε για τον σχεδόν μυστικό γάμο της η Ιουλία Καλυμάνη?
0: Και διπλό το δώρο σε αυτή την ώρα. Και πρόσκληση για το special event με Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη. Αλλά και προσκλήσεις να απολαύσετε Ράκι Τζι και Χαρίτο Διπλωμένο στο θέατρο Βεργίνα. Και πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν αυτό είναι τώρα.
1: Λοιπόν, και έρχεται Σαββατοκύριακο. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο το οποίο μπορούμε να ξεχυθούμε στις παραλίες. Να. Τι?
2: Όχι, δεν θα βρεθεί.
1: Όχι.
0: Παιδιά, έχει πιάσει τρομερή κακοκαιρία όμως στην Κρήτη. Είδατε τι έγινε. Τεράστια προβλήματα. Χάθηκε και ένας άνθρωπος. Και άλλοι κινδύνευσαν. Πλημμύρες. Νομίζω σε όλο το νησί. Γενικότερα και στο Μυλοπόταμο σε έκτακτη ανάγκη. Στα Ζωνιανά επίσης κατέβαιναν καταρακτώδη.
1: Τι κατέβαιναν τα Ζωνιανά?
0: Νερά, νερά.
1: Αποτίστηκαν εκεί.
0: Και φερτά υλικά. Εγώ νομίζω καταστράφηκαν. Τέλος πάντων. Okay. Ελπίζουμε τα πράγματα να βελτιωθούν. Αν και νομίζω όλο το Σαββατοκύριακο εκεί δείχνει πάλι βροχές.
1: Εδώ στα μέρη μας.
2: Εδώ στα μέρη μας τα πράγματα θα είναι καλά. Είχαμε πει ότι ο καιρός μας, ο χθεσινός, θα είναι copy-paste για όλη την εβδομάδα και αυτήν και την επόμενη, από ό,τι φαίνεται, παιδιά.
0: Ίδιος και απαράλλακτος λοιπόν. Έτσι, με 24 βαθμούς στο αποκορύφωμα.
2: Μέγιστο, μέγιστο. Ναι. Τώρα είμαστε στους 20. Ωραία. Τα ίδια ακριβώς με χθες. Ό,τι είχαμε τέτοια ώρα σε σχέση με πέρυσι, θέλω να σας πω ότι είμαστε 4 βαθμούς πάνω.
0: Α,
1: άντε ρε.
2: Είδες, τελικά πέρυσι πάλι δεν είχαμε ζέστη. Κρούσουλα είχαμε, τέτοια μέρα τουλάχιστον. Τώρα μετά μπορεί να είχαμε σκαμπανεβάσματα.
0: 25 βαθμοί είναι πολύ καλή θερμοκρασία βέβαια για την πορεία της ημέρας.
2: Είναι μια χαρά. Το βράδυ εντάξει, τώρα μια ζακετούλα, είναι νωρίς το πρωί. Χρειάζεται.
0: Έτσι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο, όμορφα και ωραία. Λιακαδερά, μη σας προβληματίζει κάτι.
1: Θα προλάβω να κάνω high score στις βουτιές, να κάνω 11 του μηνός μπάνιο, γιατί πέρσι έκανα 10 του μηνός.
0: Να κάνεις, αρκεί μετά να μην κάνεις. Έτσι!
1: Θα έρθω να με γερτοροπορέψετε εδώ πέρα, να μου σκουπίζετε τις μιξούλες.
2: Πρώτη φορά θα είναι, μήπως.

0: φαντάζομαι που τον βρίσκουμε τον Γιώργο Τσεσμετζή μέσα εκεί στο ψυγείο. Τσακ, τσιμπάει τα αγνό, ένα-ένα.
1: Γιατί μου φέρατε τόσα κοκομίλια μαζεμένα? Δεν σας παρακαλώ, τα ακούω να με φωνάζουν κάθε μέρα.
0: Και ακόμα είμαστε εμείς μέσα στο δίχτυο μου ένα.
2: Καλέ.
1: Μονορούφι.
2: Είναι αθόρυβος αυτό.
0: Όχι πάντα.
2: Εγώ απλώς βλέπω τη συσκευασία του κοκομίλια σοκολατούχο τη αγνό στην ανακύκλωση.
1: Ναι, ναι, αυτό είδες. Την πετά στην ανακύκλωση. Δεν θέλω ιδέες.
2: Το βλέπω. Αλλά εντάξει, το έχω γευτεί, δεν λέω. Αλλά Γιώργο, πραγματικά η ταχύτητά
1: είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο.
0: Από τη Σοφία το περιμέναμε, από σένα μας βγήκε.
1: Να κάνω, προσπαθώ να κλέψω την πρωτιά από τη Σοφία και από τη Μαρίνα, νομίζω, που συναγωνίζονται.
2: Ναι, η Μαρτίου του Σαββατοκυριακού.
1: Στην κατανάλωση κοκομίλκ.
2: Η Μαρίνα πραγματικά είναι ο άνθρωπος που ξέρω όσα χρόνια είναι εδώ στο Κοσμοράδιο. Ναι. Το πρωί πάντα ξεκινάει τη μέρα της με το σοκολατούχο κοκομίλκ της Αγνώ. Δεν τρώει και μπουγάτσα, νομίζω.
1: Α, εννοείται, τώρα και είναι πάντα ένα συνδυασμό δυνατό.
2: Και πάντα γλυκιά μπουγάτσα, νομίζω. Είναι αυτό ο ανυπέρβλητο συνδυασμό.
1: Εμένα δώσουμε όποια θέλει, δεν έχω θέμα. Δηλαδή, βολεύομαι.
2: Έτσι ξεκινάμε τη μέρα μας. Όταν θέλουμε κάτι χορταστικό, κάτι γευστικό και κάτι πολύ σαλονικιώτικο και ταιριαστό, όχι μόνο για πρωί και για απόγευμα.
0: Πάμε λοιπόν τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία θα μας πει, αφού απολαύσει η κοκομίλκ, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στη Βασιλίση Όλγα. Είναι στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Και γενικά δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Όλα κυλάνε ομαλά.

0: Γεια σας. Όπου και αν είστε, σε ετοιμότητα η φίλη η Σέβη μας λέει.
1: Ναι.
0: Αύριο θα πάει για μπάνιο στην Κατερίνη.
1: Α, ώστε έτσι.
2: Μπράβο.
0: Μάνο, αυτή το ρεκόρ της και τη σταθερότητα και τη συνέπεια την έχει.
2: Ναι.
0: Άντε να δούμε αν θα ακολουθήσει κι εσύ.
2: Πάμε να δούμε λιγάκι όμως αυτά τα του εξωτερικού που μας αρέσουν. Ένας 79χρονος λέει άντρας γράφτηκε σε σχολείο ομορφιάς για να μάθει μακιγιάς και κομμωτική για τη γυναίκα του, η οποία αρχίζει και σιγά σιγά και χάνει την όρασή της σταδιακά.
0: Έλα,
2: και δεν θα μπορεί να βάφεται και να φτιάχνει και τα μαλάκια της.
0: Α,
2: και, και πήγε ο άνθρωπος μετά από 50 χρόνια γάμου, ολοκληρωμένος, έμαθε να χρησιμοποιεί με ασφάλεια το ψαλίδι για μπούκλες και να απλώνει μάσκαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ τρυφερό αυτό που έκανε ο κυριούλης.
1: Τι ωραία ιδέα.
0: Εξαιρετικό. Στον Καναδά έγινε αυτό. Mm. Είναι πολύ ωραία κίνηση.
1: Και τώρα ο άνθρωπος για να είναι 50 χρόνια παντρεμένος.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι είναι καμιά 70 ετών.
2: Ε? Ναι, και αυτός μεγάλος.
0: 79 κιόλας. Ναι. Και επίσης δεν είναι ότι δεν έχει δει τη γυναίκα του, ας πούμε, και απεριπείτε. Ή μπορεί και όχι, να ήταν πάντα ρε παιδί μου αυτό που λες.
2: Στην τρίχα.
0: Εγώ στον άνθρωπό μου και στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, θέλω να προσέχω, να είμαι περιποιημένη και όλα αυτά. Παιδιά, μπράβο. Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση.
2: Απόδειξη αγάπης, έτσι.
0: Ξεκάθαρα.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, ρε παιδιά.
1: Αγαπημένοι μας, όπου κι αν είστε. Μεγάλο φιλί, παρασκευιάτικο, ηλιόλουστο, όμορφο, του Οκτώβρη, του μήνα αυτού που έχει και τις αργίες, μην τις ξεχνάμε, παιδιά.
2: Τα έχει όλα.
1: Μεγάλη γιορτή και για την πόλη και για όλη την Ελλάδα. 26 είναι Δευτέρα, λέω σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει αυτό.
0: Όχι, δεν το έχουμε ξεχάσει.
1: Από πέρυσι λίγο.
0: Την Τρίτη, ποιο θα πάρει άδεια, παιδιά μου.
1: Ρίξουμε κλήρο φέτος. Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, βεβαίως. Όπου κι αν είστε, μεγάλο, πολύ μεγάλο φιλί. Και έχουμε να σας δώσουμε από πέρυσι λίγο.
0: Την Τρίτη, ποιο θα πάρει άδεια, παιδιά μου.
1: Ρίξουμε κλήρο φέτος. Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, βεβαίως. Όπου κι αν είστε, μεγάλο, πολύ μεγάλο φιλί. Και έχουμε.

0: Πετάχτηκαμε αμέσω. Ένα λεπτό παίζει εισαγωγή. Λοιπόν, αγαπημένοι μα φίλοι, αν θέλετε να ακούσετε και το ρεφρέν.
1: Έχει πολλές επιτυχίες ο Μιχάλης Ρακιτζής. Θα ακούσετε και τον Πουφ. Θα ακούσετε και το σε το σύμπεμονα κορδό στην καρδιά μου. Αν και φάλτσο, μωρό μου φάλτσο.
0: Μωρό μου φάλτσο.
1: Και τις επιτυχίες του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Πού να αρχίσει και πού να τελειώσει και παιδιά. Όλο αυτό το σετ, οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop μουσικής σε 80s, 90s. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Παρασκευή και Σάββατο θα βρίσκονται στο θέατρο Βεργίνα.
0: Πέντε από εσάς όμως θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση για να πάνε εκεί το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Τώρα αύριο είναι το Σάββατο, παιδιά, μην νομίζετε. Δηλαδή,
2: έτσι,
0: έτσι. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας γιατί ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα στο Viber.
2: Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο 6982-951-951. Είπαμε στο Viber και μόνο του Κοσμοράδιο 95,1. Γράψτε λέξη Βεργίνα, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα για να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις.
3: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: καλημέρα, Παρασκευή, γεια σας.
1: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Κοσμοράδιο 95,1, ελπίζουμε να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τώρα ξυπνήσετε, χουζουρεύετε και είστε σε φάση, αχ, τι έγινε. Καλό καιρό έχει έξω, δεν έχετε ανοίξει καθόλου ας πούμε τα παντζούρια.
1: Ελάτε, ελάτε, ξυπνήστε, ανοίξτε το παντζουράκι σας.
0: Εμείς εδώ από τις 8 είμαστε με full πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και επιτέλους η Ιουλία Καλυμάνη είπε κάτι για το γάμο της.
1: Ναι, γιατί ήταν ρε παιδί μου, να κάναμε ότι δεν έγινε.
0: Πολύ διακριτική βέβαια, παιδιά. Ήθελε όλο αυτό να το χαρεί και να το ζήσει όπως θέλουν. Εντάξει, θα μου πεις κάποιοι δεν θέλουν έτσι διακριτικά.
1: Εντάξει, ήθελε να το ζήσει για εκείνο και για τον σύντροφο, για τον άντρα της πλέον, έτσι.
0: Τον Μιχάλη Τουρατζίδη, ο οποίος είναι και δημιουργός πολλών επιτυχιών της. Περίμενα πολύ την ημέρα του γάμου, μας είπε, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι και με συγκινεί αγάπη του κόσμου και τους ευχαριστώ πολύ, πολύ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε ο γάμος, παιδιά, θυμόσαστε.
1: Στον ιερό ναό Αγίου Βασιλείου στην Ελβετία. 100 φίλοι και συγγενείς ήταν, λέει, και στενοί συνεργάτες. 100, ξέρετε τώρα, δηλαδή ούτε βάφτιση δεν είναι κανονικά.
0: Μεταξύ τους.
1: Όχι κανονικά, συνήθως.
0: Και μόνο οι μπομπονιέρες είχαν καταφέρει να βγουν σαν.
1: Μία δεν μας έστειλε.
2: Και κάτι μπεζέδες.
0: Και μπεζέδες, ναι.
1: Εδώ τη φιλοξενήσαμε. Δεν είπε, να θα σας στείλω, παιδιά, μερικά.
0: Δεν ήμασταν στους 100 τώρα κι εμείς, δεν πειράζει. Κι εγώ να που πήγα τις προάλλες εκεί στο Έντερ.
1: Ναι, δεν σου πέταξε κάτι, μια μπομπονιέρα.
0: Δεν πήγα στα καμαρίνια.
1: Φαντάζεσαι. Να πετάει κόσμο σε λούδια και η Ιουλία μπομπονιέρες. Έλα, πάρε μία μοιρά.

0: Είμαστε εδώ για σας κάθε πρωί, το ξέρετε. Μάνος Γιώργος Μιράντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια, πόσο καλά μπορεί να ξέρει την εθνική Ελλάδας.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι, ώρα να το αποδείξεις, Μάνο.
1: Αμέ.
0: Σήμερα. 6 με 9.
1: Μαγκές.
0: 6 με 9. Ο Εμίλιος Οικονομίδης περιμένει και σένα και όλους στο Mediterranean Cosmos για ένα football challenge. Δεν θα το χάσουμε. Ποδοσφαιρικά quiz. Face painting. Customized φανέλες. Football photo moments. Όλα αυτά μας περιμένουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Intersport. Σε συνεργασία με την Adidas.
1: Τέλεια θα είναι. Επισκεφτείτε το Mediterranean Cosmos και μπείτε στο παιχνίδι, όπως είπαμε σήμερα, 6 με 9 το απόγευμα και έχετε το νου σας.
2: Πάμε τώρα να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Γρήγορη θα είναι, αν μας πει η Σοφία, τι θα είναι. Για πες, Σοφία.
3: Θα είναι σχετικά γρήγορη. Ωραία. Μεγάλο μποτιλιάρισμα δεν έχουμε τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε όμως λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: ήταν μαζί.
1: Όπα, όπα.
0: Πες έτσι που έσβαινα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες και βίντεο. Έπεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρι Ελληνίδου,
0: καλώς καλώς, έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε στη Ρία.
0: Όχι καλέ.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τα βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλους τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνεις στην Ελευθερία του χρόνου.
0: Κοσμοράδιο καλλιτέχνες. Προσωπικές στιγμές.
1: Αν ξέρετε.
2: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσετε από τη Μιράντα, ας πούμε, τύπου πότε προλαβαίνεις να πάμε για κάνα καφέ και σας πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Αυτά κάνεις τον χρόνο που δεν προλαβαίνει. Οργανώνει τις φωτογραφίες του κοινού σε φακέλου. Δεν πειράζει. Θα κάνω καινούριου φίλου.
2: Έχει διάφορου φακέλου.
1: Θα κάνω καινούριου φίλου. Δεν με ενδιαφέρουν οι φακέλοι τη κυρία Μουλιώτη.
0: Και θα μου αφιερώσει το. Δεν θέλω τέτοιου φίλου.
1: Δεν θέλω τέτοιου φίλου.
0: Και τι με πληγώνει έτσι.
1: Η καινούργια μου φίλη, την οποία θα ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή. Θα είναι πάλι εδώ από το χώρο του Κοσμοράδιο. Η Δήμητρα Σιβρή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και δημοσίω.
0: Εγώ είμαι ανώτερο άνθρωπο. Καλό κορίτσι, Δήμητρα.
1: Διότι κάθε βράδυ έχει αναλάβει να μου θυμίζει να παίρνω την αντιβίωσή μου. Διότι φτάνω στο σημείο που λέω α, να φάω κάτι για να πάρω την αντιβίωση.
2: Και
1: με το που τρώω το ξεχνάω να πάρω την αντιβίωση.
0: Το θυμίζει Δημητρούλα μας.
1: Και μου το θυμίζει Δημητρά. Θα σου πω, χθες ήταν το τρίτο βράδυ που μου το θύμισε να είναι καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ ούτως ή άλλως εκπομπή έχω εκείνη την ώρα.
0: Είδατε, βρε. Τι άνθρωποι είμαστε για όλους τα πάντα.

0: Μην αρχίτε να είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτοί οι τίτλοι των αθλητικών site και εφημεριδών, εκπληκτικοί πάντα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ mainstream.
0: Τι?
1: Η Γερμανία πήρε το τρίποντο και πλησίαζε την Ελλάδα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο όμως, αλλά πήρε το τρίποντο.
2: Τρία γκολ.
1: Όχι, του τρει πόντου.
2: Τρει πόντου, μάλιστα.
1: Τη νίκη που κέρδισε τη Σερβία, ανέβηκε λέει στου 4 βαθμού. Η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή με 7 μετά το 2-2. Με την Ολλανδία χθε στην Τούμπα. Αγώνα τη εθνική ποδοσφαίρου, ξαναλέμε στην Τούμπα την Κυριακή. Όσοι έχετε τα πολύτιμα εισιτήριά σα, σίγουρα κάποιοι φίλοι γνωστοί είπαν: έλα ρε, μήπω δεν έρθει κανεί να έρθω κι εγώ.
2: Ναι,
1: έλα,
2: ναι,
1: πάμε.
2: Ναι,
1: πάρε μαζί σου.
2: Σίγουρα, δεν θα έχει ζήτηση. Αλλά να σα πω κάτι πιο πριν, πριν από αυτόν τον αγώνα, ξέρετε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Έχετε
2: υπόψη σα, μήπω έτσι στο Μακεδονία Παλάς, θα πω εγώ, θα σα αρχίσω να σα δίνω στοιχεία. Στι 2 το μεσημέρι, ποιοι δύο θρύλοι θα είναι. Ο ένα είναι παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Ο Λόταρ Ματέους.
2: Μπράβο,
1: ο παγκόσμιος πρωταθλητής,
2: ναι,
1: και κάτοχος χρυσής μπάλας.
2: Βεβαίως.
1: Και από τους κορυφαίους όλων των εποχών της Εθνικής Γερμανίας.
2: Θα συμπληρώσω και ambassador της Interwetten.
1: Βεβαίως.
2: Η οποία είναι αυτή που διοργανώνει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Ο άλλος ποιος είναι. Εσύ, παιδάκι, μήπως. Όχι, τίποτα, ναι.
1: Θα φέρει Ζαγοράκης.
0: Α, Ζαγοράκης.
2: Μπράβο, παιδί μου, άριστα 5.
0: Ευχαριστώ,
2: συμμαθήτρια. Προσέξτε λίγο, κοιτάξτε, παιδιά. Όσοι εκείνη τη μέρα θέλετε να βρεθείτε εκεί, ανάμεσα σε αυτούς τους θρύλους, αλλά και να ζήσετε τις ρυθμούς ποδοσφαίρου που έρχονται στο Μακεδονία Παλάς λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα.
1: Αυτό το special event είναι μόνο με προσκλήσεις από την Interwetten, από το Κοσμοράδιο 95,1. Τελευταία πολύτιμη διπλή πρόσκληση. Θα σας χαρίσουμε αμέσως τώρα. Θα γνωρίσετε από κοντά και τον Λόταρ Ματέους και τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Θα βγείτε τις φωτογραφίες σας, θα πείτε και δύο κουβεντούλες, ρε παιδιά. Θα είστε δίπλα σε αυτούς τους τεράστιους θρύλους. Μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συμμετοχή για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση τώρα μέσω Viber.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό στο τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982 951 951. Γράψτε λέξη πρόσκληση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε συμμετοχές σας.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το πρωινό σας στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτός ο κακοσέος δεν ήτανε?
0: Ναι, καλέ. Ναι.
2: Όχι, όχι.
1: Ο μπαμπάς του, ο Γιάννης ο Πλουταρχός, έχει καινούργιο τραγούδι, το ξέρετε.
0: Ε? Δευτέρα.
2: Είστε με τα καλά σας. Αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο θα έρθει.
1: Βεβαίως, θα το ακούσουμε όλη παρέα εδώ. Η καθημερινότητα λέγεται.
2: Μπείτε στο κοσμοράδιο.gr για να μάθετε περισσότερα. Τα γραφεί όλα εκεί.
1: Εκεί. Και τώρα η Σοφία μας φέρνει και άλλες δικές της απαντήσεις στη σημερινή ερώτηση της ημέρας. Μεταφέρεστε σε ένα μέρος που λατρεύετε. Ποιο θα ήταν αυτό? Είσαι έναν άνθρωπο που σας λείπει πολύ. Ποιος, πια?
3: Σε μέρος, λέει ο Πάνος, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, γιατί είμαι κάτοικος εξωτερικού.
1: Α, εντάξει.
3: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που παίρνει το ανθρωπάκι της Google από το χάρτη. Ναι. Το πορτοκαλί και το προσγειώνει όπου πέσει.
2: Τέλεια.
1: Αυτό. Θα είναι ευτυχισμένος.
3: Ο Δημήτρης θέλει πιο συγκεκριμένα, στο χωριό μου λέει.
1: Ποιο είναι το χωριό σου?
2: Πες πιο συγκεκριμένα τώρα. Χωριό έχει από εδώ και από εκεί χωριά. Εκατομμύρια.
3: Η Κατερίνα εδώ ρομαντική θέλει να είμαι με το Χάρη, λέει, αγκαλιά σε ένα νησί.
0: Με το Χάρη, το Ρώμα που είναι εδώ, που έρχεται στο Κοσμοράδιο,
2: δεν
0: τα πέντε
2: από πίσω σου. Λοιπόν,
1: ήρθε
2: ο Χάρης Ρώμας, είναι εδώ σε λίγο μαζί μας στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Αρχή το

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει από σήμερα έως τις 4 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο στο PAOK Sports Arena. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός ταξί που έτρεχε με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και έκανε live στο TikTok. Βουλή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Νεπάλ. Εντοπίστηκαν άλλοι 8 νεκροί από τη χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια. Συνολικά 15 τα θύματα. Ηλιοφάνεια και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς το σώμα σου έχει το δικό του τρόπο να μας εκπλήσει.
3: Πώς με ένα τρίκ 20 δευτερολέπτων θα διώξουμε το άγχος.
4: Αλλά μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας. Μιλάμε για την παράσταση Πυργύπισσα των Αγίων 40, στην οποία πρωταγωνιστεί και, και υπογράφει φυσικά, και θα την απολαύσετε στο Radio City με διπλές προσκλήσεις που θα κερδίσετε. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε το πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμετζής και Μάνος Βολάνης κοντά σας και σήμερα.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε. Το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα, όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη, στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πεις είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμος και προφανώς μπερδεύτηκε.
1: Θες να μας τραγουδήσεις μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμου. Μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω και αυτό.
1: Βεβαίως. Και εμείς αγαπάμε το Χάρη Ρώμα που είναι στο στούντιο Κοσμοράδιο 95,1. Μετά από μερικά χρονάκια που έχουμε να σε δούμε.
2: Ναι,
1: που
2: άλλαξα πολύ.
3: Όχι.
2: Πες μια καλή κουβέντα.
1: Είσαι εξαιρετικός.
3: Τίποτα.
1: Το χαμόγελο σου αυτό και η ενέργεια, γιατί πρώτα αυτό εισπράττουμε όλοι.
2: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα χαθεί ποτέ.
2: Δεν ξέρω αν θα χαθεί, αλλά πάντως θα το αργήσω.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ούτως ή άλλως έχουμε συνδυάσει την παρουσία σου, την εικόνα σου, τη φωνή σου με τόσες χαρούμενες στιγμές στη ζωή μας. Και όχι μόνο, και πιο συγκινητικές, αλλά μας έχεις χαρίσει τόσο γέλιο που εντάξει, θα έχεις βαρεθεί να το ακούς, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδί μου, σε έναν άνθρωπο να σε δει και να μην θυμηθεί 10 πράγματα.
2: Να αναγνωρίζουν και τη φωνή μου. Δηλαδή περπατάνε μπροστά, εγώ μιλάω με κάποιον άλλον αρκετά πιο πίσω, ναι, και γυρίζουν και μου λένε ο Χάρης Ρώμας είστε,
1: ναι,
2: από τη φωνή η οποία δεν μπορεί, εγώ, τη δική σου τη φωνή δεν μπορείς να την ακούσεις έτσι ακριβώς, και γι' αυτό με εντυπωσιάζει πάρα πολύ που είναι τόσο, θεωρείται τόσο χαρακτηριστική, ας πούμε.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, τώρα έρχεται και νέο κοινό. Εγώ το ξέρω από τα νύψια μου, από τα 8 μέχρι τα 18 τουλάχιστον που είναι τώρα ο ένας, σειρές σου, όλα τα πάντα, ατάκες απ' έξω και ανακατοτά, και έρχεται συνεχώς, δηλαδή αυτή η δεξαμενή γεμίζει. Πώς νιώθεις,
2: ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο και ενδιαφέρον απ' όλα. Δηλαδή ότι ανακαλύπτουν τις παλιές τηλεοπτικές, τις σειρές αυτές που κάναμε με μεγάλη επιτυχία, που θεωρούνται διαχρονικές. Αποδεικνύεται ότι είναι διαχρονικές, γιατί το χιούμορ παραμένει φρέσκο εφόσον λειτουργεί και σε άτομα που είναι, όπως λες και εσύ, 8, 18, 24, 25,
1: 75
2: εκεί που,
1: και
2: εκεί που κάνω. Ναι, στους μεγαλύτερους. Τώρα στο αεροδρόμιο ήταν κάποιες κυρίες που είχαν έρθει από την Ανδαλουσία και κάναν stopover στην Αθήνα, που μου λέγανε θα έρθουμε στο θέατρο που παίζετε, δεν ξέρουμε γιατί τώρα ερχόμαστε από την Ανδαλουσία. Μεγάλες. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, από αυτά τα γκρουπ των μεγάλων ανθρώπων που πηγαίνουν εκδρομές. Παράλληλα, ένα παιδάκι 10 χρονών, την ώρα που έβγαινα με την βαλίτσα και λοιπά, έλεγε στη μητέρα του κατά κουζίνα ή κατά κουζίνα. Οπότε ανακαλύπτεις και δηλαδή χαίρεσαι, γιατί έχεις καταφέρει αυτή τη μεγάλη γκάμα των ανθρώπων που πιάνει κάποιες γενιές πλέον να την κάνεις να αισθάνεται καλά.
1: Και το συνέστημα πρέπει να είναι πάντα ωραίο. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος μπορεί να πει νιώθω πλήρης τώρα πλέον με αυτό, με το πόσο ο κόσμος εκφράζει. Δηλαδή.
2: Αυτό ο Μπέζος μπορεί, εγώ όχι. Πρέπει να είσαι άλλος χαρακτήρας.
3: Δεν είναι και λίγο ζήτημα στιγμής. Δηλαδή κάθε στιγμή όπου κι αν είσαι μπορείς να δεχτείς το «Α, κύριε Ρώμα» ή «Α, κατά κουζίνα».
2: Όχι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές, κάποτε χώριζα γιατί υπήρξα και παντρεμένος και είχαμε μια έντονη συζήτηση, δηλαδή μια συγκινησιακή συζήτηση, γιατί σίγουρα όταν γίνεται κάτι τέτοιο είναι πολύ δυσάρεστο και για τους δύο και ειδικά για τον ένα, γιατί πάντα ο ένας πληγώνεται περισσότερο. Και στην προκειμένη περίπτωση ήταν η γυναίκα μου, η πρώην. Και πλειάδα ανθρώπων, εμείς έτυχε να γίνει αυτή η συζήτηση, δεν είναι ότι το προγραμματίσαμε να πάμε να γίνει αυτό, αλλά έγινε και δεν μπορώ να το ξεχάσω, ας πούμε, πως είχαν έρθει και θέλανε να φωτογραφηθούν μαζί μου και μου λέγανε είστε καταπληκτικός κλπ. Και οι άλλοι ήταν με το δάκρυ στο μάτι, και εγώ επίσης.
3: Έχει το λαιμό τώρα εκείνη την ώρα, ναι.
2: Αλλά ακόμη και σε αυτή τη φάση, ίσως ήταν και μια εκτόνωση, φωτογραφήθηκαμε όλους.
3: Ωραία.
1: Έγινε. Ο λόγος πάντως που είναι εδώ πέρα από το ότι έχουμε να τα πούμε και έχουμε να συμπληρώσουμε λίγο τα κενά αυτών των ετών, και πάντα σε βλέπουμε τι κάνεις και που είσαι, η Πριγκίψα των Αγίων 40. Η νέα επιτυχία στο Radio City, έχουν ξεκινήσει παραστάσεις.
2: Έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και η απήχηση ήταν πολύ καλή. Εγώ βέβαια πάντα θέλω να είναι τα θέατρα τίνγκα γεμάτα κλπ. Γιατί και οικονομικά είναι μεγάλο πακέτο έτσι να ταξιδεύεις με τόσο κόσμο, αλλά και γιατί εν πάση περιπτώσει και ψυχολογικά σε ανεβάζει πολύ. Τώρα βλέπω ότι αυτή η εβδομάδα έχει μια πολύ μεγάλη προπόληση και για την επόμενη. Επειδή κιόλας και ξεκίνησε μήνας και πληρωθήκανε.
1: Έτσι, μπήκαμε και στην καθημερινότητά μας.
2: Απευθυνόμαστε σε πιο μεσαίο κοινό. Όχι, είχε πολύ κόσμο. Και ξέρεις, μιλάμε τώρα για ένα θέατρο 1.100 θέσεων. Έτσι.
1: Είναι μεγάλο το ράδιο
2: σύμπαν. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το προσέλαβαν. Το χειροκρότημα ήταν συνέχεια, έτσι ακριβώς όπως πρέπει να γίνεται στην κωμωδία. Το γέλιο είναι συνεχές, γιατί ξέρεις, στην κωμωδία η επιτυχία είναι αυταπόδεικτη. Ή γελάνε ή δεν γελάνε. Αλλιώς, ξέρεις, μου είχε τύχει με, δεν θα πω το ονόματα τώρα, πολύ καλούς συναδέλφους να παίξουμε έργο κλασικού ρεπερτορίου, που όμως είναι κωμωδία. Και να μην γελάνε. Ναι, εμένα μου είχε συμβεί λίγες φορές στην καριέρα μου αυτό. Δύο. Και είναι μια καριέρα 40 χρόνων, όπως ξέρετε, ίσως και λίγο παραπάνω τώρα. Μου είχε δύο ή τρεις, αν συμπεριλάβω και το πρώτο έργο, που μέσα στα τόσα, 80 ξέρω εγώ, εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό.
3: Είναι πολύ μικρό.
2: Όμως είναι πολύ δυνατός ο κραδασμός. Ξέρεις, εγώ τουλάχιστον που είμαι και δημιουργός και καταλαβαίνω. Το συγκεκριμένο που παίζαμε ήταν κλασικό ρεπερτόριο και δεν ήταν φτιαγμένο, ξέρεις, τώρα ένα Σέξπιρ δεν γελάς με τον ίδιο τρόπο που γελάς. Παρόλα αυτά εμένα μου κακοφαινότανε.
1: Είναι λίγο απρόβλητο.
2: Και η συνάδελφος αυτή μου έλεγε τους έχουμε καθυλώσει. Τις λέω, τι λες μωρέ, δεν σκάει χείλη. Μου λέει, μα είναι καθυλωμένη. Λέω, ναι, ναι, ναι.
3: Ο καθένας είχε τη δική του μετάφραση.
2: Εγώ βλέπω και έναν, της λέω, στην πρώτη σειρά που κοιμάται. Κάπως έτσι. Μ' αρέσει να είμαι ρεαλιστής και να αντιμετωπίζω τα πράγματα.
1: Σίγουρα και ξέρεις πώς μετά να κάνεις τις ενδεχομένως διορθωτικές κινήσεις ή εν πάση περιπτώσει να ξέρεις τι σου γίνεται μπροστά σου.
2: Είναι δύσκολο να κάνεις διορθωτική κίνηση όταν σε μια. Η παράσταση ήταν ωραία και εκείνη, έτσι. Ήταν το νερό καλοκαιριάτικης νύχτας. Ήταν πολύ ωραία και εντάξει, δεν είναι και το ζητούμενο να γελάνε συνεχώς, αλλά να μπουν σε ένα μαγευτικό έτσι παραμύθι. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή υπήρχαν πολλά κωμικά στοιχεία, ήθελα να λειτουργούν περισσότερο στον κόσμο. Δεν διορθώνεται εύκολα όταν έχει γίνει συμπαγές και έχεις φτιάξει μια παράσταση. Δηλαδή οι διορθωτικές κινήσεις θα είναι μικρές. Και γι' αυτό πάντα αγωνιώ όταν ξεκινάει ένα έργο, πρώτα από τη συγγραφή, όταν το γράφω, και μετά από τη σκηνοθεσία και μετά από τις ερμηνείες, από τον τρόπο που θα το ερμηνεύσουμε, για το τελικό αποτέλεσμα. Αν δηλαδή θα δημιουργήσει στον κόσμο ένα ξέσπασμα. Αυτό τώρα στο. Εσείς είχατε δει και το βαφτιστικό,
1: ναι.
2: Θυμάσαι πώς γελάγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν μεγάλη επιτυχία μας και αυτό το παίξαμε και εκείνο κάποια χρόνια. Τώρα και αυτό παίζεται δεύτερη χρονιά και έχει ακριβώς τον ίδιο τρόπο αποδοχής.
3: Έχουμε να πούμε κι άλλα και έχουμε να μάθουμε για την παράσταση την καινούργια που βέβαια δεύτερη χρονιά είναι σε εξέλιξη, έτσι, πηγαίνει.
2: Και μ' αρέσει που έρχονται τόσοι νέοι άνθρωποι. Αυτό. Θυμάμαι τον συγχωρεμένο του Σωτήρη Μουστάκα που μου έλεγε η δύναμη ενός καλλιτέχνη είναι όταν κερδίζει και καινούριες γενιές.
3: Συνεχίζουμε σε λίγο την κουβέντα μας με τον Χάρη Ρώμα εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μάριος από το παρελθόν Σκουριά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Με την παρέα μας φυσικά να έχει μεγαλώσει σήμερα. Με τον Χάρη Ρώμα εδώ μέσα στο στούδιο του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά, Χάρη. Πιάσαμε λίγο την κουβέντα εκτός αέρα για όλο αυτό το νέο τρόπο που γίνονται συνεντεύξεις, επικοινωνία, podcast, vidcast.
2: Ναι.
1: Τι άλλο, YouTube, όλα αυτά.
2: Έχει αλλάξει τελείως το παιδί, το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι αυτή και στη τηλεόραση, όπως βλέπεις, έχει αλλάξει αυτό και δεν βλέπεις τις τηλεθεάσεις. Θυμάμαι ότι με είχε πάρει ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Παπαδάκης τηλέφωνο όταν παίχτηκε για πρώτη μέρα το Καφέ της Χαράς και μου λέει ο Χάρης ο Ρώμας, ναι, τώρα μιλάμε, αυτός πήγαινε 7 η ώρα το πρωί και έβλεπε τις τηλεθεάσεις. Τότε τις θέλανε τέτοια ώρα το πρωί. Μου λέει, συγγνώμη που σε ξυπνάω τέτοια ώρα, αλλά έκανες θέση 44%. με την πρώτη σου...
1: Το
2: καλημέρα που ξεκίνησε η σειρά και έφτασε μέχρι 60.
3: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
2: Όταν έκανα το sequel του Καφέ της Χαράς, που πάντα είναι επιφυλακτική κάποιοι κλπ, έκανε μέσο όρο 23%, τελείωσε με 23%, έκανε μέσο όρο μεταξύ 22 και 24. Έπαιζε και βρει ένα κοινό δηλαδή, που τώρα όλοι όσοι κάνουν 24% είναι αρχηγόπουλα. Και αυτό έγινε πριν από 4-5 χρόνια, δεν ήταν πριν από μια ζωή.
1: Τώρα έχουμε τα
2: βιβλία. Απλά σε αντιμετωπίζουν, σου λέει, πού είναι τα εξεντάρια κλπ. Μα αυτά δεν υπάρχουν. Ούτε για τον Λασόπουλο που τότε ήταν και αυτό και έκανε μεγάλα νούμερα, και για άλλου που κάνουν, ο Γιώργος ο Καπουτζίδης κλπ.
1: Παρακολουθεί καθόλου μυθοπλασία τώρα, βλέπει τι γίνεται στην τηλεόραση.
2: Ξέρω ότι καταλαβαίνω τι γίνεται από τα τρέιλες, από κάτι που θα δω, είναι για να δω. Ποτέ δεν έβλεπα.
1: Ναι. Ούτε σου μεταφέρουν όμως συνεργάτες, φίλοι
2: μου. Μου μεταφέρουν, ναι. Έχω την Άννα τη Χατσοφιά που μου τα λέει όλα.
1: Βλέπει,
2: Βλέπει γιατί θέλει να ξέρει. Είναι, έχει την αρρώστια της τηλεόρασης. Εγώ δεν έχω πια τόσο πολύ, παρότι θα επιστρέψω.
3: Για πες τα όλα.
2: Κοίταξε, το ευχόμαστε δηλαδή εδώ όπως είμαστε όλοι.
3: Κάνουμε manifest.
2: Συζητάμε εδώ και καιρό, βέβαια, είναι εδώ και 2 χρόνια, να κάνω μια επιστροφή με μια τελείως διαφορετική σειρά που θα είναι αστυνομική κωμωδία. Ναι, έχουν γραφτεί τα πρώτα επεισόδια και είμαστε στη διαδικασία να εγκριθεί και το οικονομικό κομμάτι.
3: Στην οποία θα πρωταγωνιστείς
2: κιόλας. Ναι, θα πρωταγωνιστώ. Θα κάνω έναν ο οποίος γίνεται detective άτυπα, γιατί προσπαθεί να αθωώσει την κόρη του, με την οποία δεν έχει καλή σχέση, αλλά όταν κατηγορείται για την δολοφονία της μάνας της, είναι δηλαδή ένα σερίαλ που έχει και φόνους και δεν είναι, αλλά και ένα κωμικό στοιχείο. Και αυτός που είναι ένας πολύ διάσημος συγγραφέας, αλλά απομονωμένος και αλκοολικός, τώρα θα παίξω για πρώτη φορά και τον αλκοολικό.
1: Οχώ, το επιτίζεις. Ανυπομονούμε, άρα είναι το budget.
2: Συνέρχεται όσο μπορεί να συνέλθει και με ένα κωμικό τρόπο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του για να σώσει το παιδί του.
1: Ωραία, το παιδί.
2: Και να επανέλθουν ισορροπήσει και τη σχέση του μαζί.
1: Πάντως γενικώς θέλεις να κάνεις τον κόσμο να γελάει. Δεν ξέρω, έχεις κάνει εσύ τη δική σου ενδοσκόπηση και να πεις τι είναι αυτό που σε όθησε να θέλεις αυτό. Ο κόσμος βλέποντας τις δουλειές σου να περνάει καλά.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι φυσικό ταλέντο αυτό. Δηλαδή, όταν πέρασα στο θέατρο τέχνης του Καρόλου Κουν, του αείμνης, του σπουδαίου δάσκαλου, ο δάσκαλος ήθελε να παίζω στη σχολή, βέβαια, δραματικούς σε Ζωάν Πρεμιέ, Τένεση Βίλιαμς και τέτοια. Τον Ντόμ από το Γυάλινο Κόσμο, είτε ήμουν ένα πολύ λεπτό, ψηλό αγόρι, έτσι ξέρω εγώ, με έντονο βλέμμα, όπως μου έλεγε. Μετά έπαιξα πράγματι και τον Όμπερον στο όνειρο της Θερινής Νυχτός. Έπαιξα δηλαδή τον Δούκα Ορσίνο στη 12η νύχτα.
1: Αυτά μιλάνε.
2: Στο νέο καλοκαιριάτικη νύχτα, συγγνώμη. Σταματάει το μυαλό κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, είναι και πολλά.
2: Έπαιξα ρεπερτόριο. Αλλά εγώ μέσα μου, δηλαδή, όταν είμαστε με τους μαθητές μου, ο ένας ήταν ο Άρης Λεμπεσόπουλος, και αυτοί οι δύο μείναμε. Γιατί ξέρεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά και πόσο μεγάλη ανεργία έχει όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Και έτσι από τάξεις των 24 ατόμων ή των 18 είμαστε εμείς τότε, μείναμε μόνο 2.
1: Ναι.
2: Όλοι οι άλλοι εγκαταλείψανε στην πορεία, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουν και τα προστοζήν. Και γι' αυτό τώρα που έχω διδάξει, 6 χρόνια δίδαξα, και μου το ζητάνε αυτό να το κάνω, αλλά και εδώ Εστονίας μου, Θεσσαλονίκης, να κάνω master class. Αλλά πραγματικά ξοδεύω μεγάλη ενέργεια, γιατί δένομαι με τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά όλα, όπου θυμάμαι και τον εαυτό μου, δεν είναι μια δουλειά που σου λέει κανείς πήγαινε κάνει τι, ούτε οι γονείς σου, ούτε, γιατί ανησυχούν για την εξέλιξή σου και την ανασφάλεια που κουβαλάει αυτή η δουλειά μαζί. Και το πάθος και ο πόθος είναι μεγάλος. Και γι' αυτό, επειδή βλέπω και παιδιά που καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να δουλέψουν ποτέ σχεδόν, το καταλαβαίνω. Καλλιεργούνται βέβαια, έχεις ένα κέρδος από όλο αυτό, αλλά δεν θα γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα, αυτό το όνειρο που έχουν μέσα τους.
1: Μπορείς να είσαι τόσο ευθύ σε κάποιον που να του πει.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί πληγώνεις έναν νέο άνθρωπο και εχθρικός μπορεί να γίνει και επιθετικός απέναντί σου. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι περισσότερο το συναισθηματικό κομμάτι. Δεν θέλω να τον πληγώσω, αφού θα τον πληγώσει έτσι κι αλλιώς η ίδια η ζωή.
1: Καλά, κάπως.
2: Αλλά τους προετοιμάζω.
1: Προετοιμασία, μια προετοιμασία.
2: Ναι, τους προετοιμάζω και τους γονείς που έρχονται και με ρωτάνε, ξέρεις, με αγωνία, πώς το βλέπετε. Ναι. Δάσκαλε.
1: Δάσκαλε. Και όταν κάποιος έρχεται και σου λέει, γιατί θεωρώ πως αποτελείς βασική τηλεοπτική ανάμνηση για πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι.
3: Με πολλές αφορμές.
1: Και σου λένε, μεγάλωσα μαζί σου, κύριε Ρώμα.
2: Αυτό το κάνουν και άνθρωποι που είναι 70, δηλαδή. Χρονών και με τρεμάμενη φωνή, μη σου πω και 80, και μου λένε κύριε Ρώμα, μεγάλο απαντήσα! Και τρελαίνεσαι, γιατί θυμάται βέβαια τον εαυτό του ο συγκεκριμένο 40 χρονών.
3: Ναι, από 40 έγινε 80. Μεγάλωσε και αυτό.
2: Εντάξει, ή 70, α πούμε. Γιατί το ημέν και δεν είναι πάνω από 30 χρόνια πίσω. Οπότε αυτοί που με θυμούνται μου λένε ημέν και δεν, τι ωραίο που ήταν κλπ. Ήταν άλλωστε και το σύριαλ που άλλαξε τη μορφή τη κομμωδία στον Αντένα.
1: Ισχύει.
2: Η Δήμητρα με τους απαράδεκτους ήταν στο Μέγκα και ο Μιχάλης με το Θανάση κάνανε τις τρεις χάριτες στο Μέγκα και εγώ άλλαξα την μορφή της κομμωδίας που μέχρι τότε ήταν παλιάς κοπής και λίγο σαν βιντεοτενία. Στον Αντένα.
1: Και δύο πράγματα μου έρχονται τώρα να σε ρωτήσω. Απ' τη μία θα πει κάποιος, άρα με τόσες επιτυχίες θα έχει καμιά δεκαριά σπίτια, έχει εξασφαλίσει το προστοζήν πολλά χρόνια πριν. Εισπράτης, ξέρω εγώ, από τα δικαιώματα που παίζονται τόσες επαναλήψεις.
2: Και
1: δεν χρειάζεται να δουλεύεις.
3: Και ως δημιουργός, φαντάζομαι, ένα παραπάνω.
2: Ως δημιουργός κυρίως. Ναι, γιατί των ηθοποιών είναι λίγα. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς που παραπονιούνται και πρωταγωνιστές ακόμα, πόσο μάλλον μετά τους πρωταγωνιστές.
3: Και ως δημιουργός, φαντάζομαι, ένα παραπάνω.
2: Ως δημιουργός κυρίως. Ναι, γιατί των ηθοποιών είναι λίγα. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς που παραπονιούνται και πρωταγωνιστές ακόμα, πόσο μάλλον μετά τους

0: τις επόμενες δουλειές. Και έτσι, μέσα στις επόμενες δουλειές ήταν το Κωνσταντίνου και Ελένης, το Καφέ της Χαράς και το Δελγιάννη Παρθεναγωγείο, που παίζονται ανελιπώς.
1: Επιτυχία.
0: Με μεγάλες τηλεθεάσεις. Οπότε εισπράττω κάποια χρήματα. Δεν το κρύβω, αλλά δεν είναι αυτά τα χρήματα που παίρνουν τα φιλαράκια στην Αμερική. Και επίσης είμαι εν ενεργεία ηθοποιός. Και εν ενεργεία δημιουργός. Να, τώρα έχω κάνει την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, που είναι μια υγιής παράσταση που πάει καλά και κερδίζει χρήματα έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είναι και υγιές αυτό που κάνεις.
2: Βέβαια, τα χρήματα, έχω την αίσθηση από αυτό που έχουμε, από αυτά που σας έχουμε ακούσει να λες, δεν είναι πάντα το κίνητρο για ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή, είχες πει ότι αν κάναμε άλλη μια σεζόν στο Κωνσταντίνου και Ελένη, θα είχαμε από ένα διαμέρισμα ακόμα, αλλά δεν θέλαμε να μείνουμε για πάντα.
0: Έτσι, αυτό δεν είναι, σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Μας προτείνανε χρήματα από τον Αντένα που ήταν εισάξια, τέλος πάντων είχαν την αγοραστική δύναμη ενός διαμερίσματος, καλού διαμερίσματος, και σε μένα και στην Ελένη. Και τότε δεν το δεχτήκαμε. Η Ελένη ήταν πιο απαγορευτική, με την έννοια του θα παραμείνουμε, είχε τόσο μεγάλη δυναμική αυτή η σειρά από την αρχή σχεδόν, αλλά τη δεύτερη χρονιά πια όλοι λέγανε κατά κουζίνα και γκαρσόνα.
2: Ναι.
0: Και
2: ναι,
0: μου λέει θα είμαστε με τοπί και θα μας λένε κατά κουζίνα και γκαρσόνα. Δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε άλλους ρόλους.
2: Αυτή τη λέξη, την κατά κουζίνα, την έχουμε ακούσει, ας πούμε, πολλές φορές να λέγεται σαν ιστορία. Έχει πει η Ελένη Ραντού ότι σου είχε ζητήσει την άδεια να την πει εκείνη πρώτη. Μετάνιωσες για εκείνη την άδεια που έδωσες?
0: Καθόλου.
2: Τότε όχι.
0: Εσείς έχουμε ευχαριστεί κιόλας.
3: Διαχρονικό και αυτό. Έχουμε τόσα να πούμε με το Χάρη Ρώμα και θα πούμε κι άλλα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Radio 95,1.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Γιώργο Ζηλιανό, α εκτεθώ. Τι ωραία λόγια, τι ωραία είστε. Ποιο το έχει γράψει, άρα.
1: Μαντέψτε.
2: Ο Χάρης Ρώμας.
1: Α εκτεθώ, λοιπόν.
3: Πε τα όλα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία που το έχει ερμηνεύσει.
1: Έχω γράψει 57 τραγούδια και μάλιστα το τελευταίο το τραγουδάει η Ιουλία Καραπατάκη για την παράσταση. Αυτή την πριγύψα των Αγίων 40 και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το ακούσετε όταν έρθετε στην παράσταση.
3: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που είδαν την παράσταση και πέρασαν καταπληκτικά. Και πόσο
1: αυτό μ' αρέσει. Είσαι... Που μου διαβάζεις τέτοια μηνύματα, γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Ξέρεις, είναι το αληθινό κοινό. Δεν είναι στημένο τώρα μεταξύ μας που εγώ θα πω ότι είναι ωραίο πιθανώς για να παρασύρω και τον κόσμο.
0: Όχι, όχι,
3: live. Πολλά, ναι. Πολλά ενθουσιασμό.
2: Δεν εύλογαμε τα γέλια μας. Διαβάζουμε όντως τα μηνύματά σας που μακάρι να είχαμε τον χρόνο να διαβάζουμε και στον αέρα. Θα θέλαμε μια ώρα ή μόνο γι' αυτά.
1: Μ' αρέσει που το γράφουν αυτό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και εμείς το μοιραζόμαστε μαζί τους. Αυτή τη χαρά που νιώθουν τη μοιραζόμαστε κι εμείς. Την εισπράττουμε και στη σκηνή ακόμα.
3: Ρόλο που ξεχωρίζεις, που ρωτάει εδώ τώρα μια ακροάτρια.
1: Ρόλο που ξεχωρίζω. Έχω ξαναπεί, εντάξει, για διαφορετικούς λόγους, το κάθε πράγμα έχει ειδικό βάρος. Η μεν και η δεν. Έσπασα το φράγμα της ανωνυμίας λιγότερο σε ηλικία 30 χρονών. Έσπασα το φράγμα της ανωνυμίας ενώ είχα παίξει με τον Μάνο Χατζηδάκη και είχα επιλεγεί ανάμεσα σε 600 για την πορνογραφία. Είχα παίξει στη θρηλυκή Γλυκιά Συμμορία του Νικολαίδη, την ταινία. Είχα κάνει διάφορα πράγματα, αλλά ήμουν σαν πρεμιέρα, όπως σου είχα πει, που όμως στα διαλύματα που κάναμε στη σχολή θεάτρου του Καρόλ Κουν, έβαζα ένα μαντήλι και έκανα μία γριά που μαζεύει ραδίκια. Και γελάγανε όλοι. Έμπαινε μέσα ο Λαζάνης τότε ο συγχωρεμένος και έλεγε: τι κάνεις, παιδάκι μου εδώ πέρα. Είσαι με τα καλά σου εδώ πέρα, είμαστε μια σοβαρή σχολή. Και γινόταν ένας χαμούλης. Δηλαδή, καταλάβαινε ότι έχω μέσα μου ένα ταπεραμέντο που με οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό όταν έκανα τους μεν και τους δεν, άλλαξε. Ήμουν σαν πρεμιέ μέχρι τότε. Υπάρχει και μαρτυρία από τις παλιότερες σειρές. Υπάρχει και σειρά που βασανίζω την Έλληντα Παροπούλου που κάνω τον κόμενο.
3: Τώρα θα σε ρωτήσω όμως, σαν πρεμιέ πραγματικά και στη ζωή σου, την απλή, την καθημερινή, έχεις υπάρξει, θεωρείς, ο καρδιοκατακτητής, ο γέμισε το τηλέφωνό σου με μηνύματα, με ραντεβού?
1: Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή υπήρξε, είχα μία απήχηση. Αλλά δεν υπάρχει και άνθρωπος που να μην έχει και ερωτική απογοήτευση ή να μην έχει συρθεί στα πατώματα και αν δεν το έχει κάνει, κακώς δεν το έχει κάνει. Για μένα, γιατί και αυτό είναι μια πολύ σημαντική. Ο έρωτας, όπως είπε και η Αλεξίου, είδα πρόσφατα η Χαρούλα, είναι και λίγο παλιάνθρωπος, δηλαδή θα σε ταλαιπωρεί σε κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή, αλλά... έχει υπάρξει στη ζωή σου μάθος φουστανός.
1: Ορίστε. Αυτή ήταν υπάρξει, δεν ξέρω τώρα, μάθος φουστανός. Μα από αυτά εμπνέεσαι και γράφει τους ρόλους και το φόρεσα στον Κούκουρα, στο Βασίλη και το έπαιξε τόσο ωραία. Έχω υπάρξει σίγουρα ένας άνθρωπος που έπλητε στις σχέσεις του, ίσως γιατί ήταν ανικανοποίητος μέσα του και άλλαζε εύκολα σχέσεις. Έχω κάνει όμως μεγάλες σχέσεις. Πολλές φορές. 5 χρόνια, 10 χρόνια γάμο.
3: Τα οποία επηρεάζουν συνήθως θετικά την απόδοσή σου, την καλλιτεχνική, τη δημιουργική, την έμπνευση.
1: Όταν είναι στην έξαρση του έρωτα, φυσικά ξέρεις, αλλά και το άλλο κομμάτι. Τώρα θα παιχτεί ένα έργο μου. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω τώρα, γιατί τώρα μόλις. Θα εγκριθεί τώρα και από το δημοτικό. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όταν σου εγκρίνει η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που είναι κρατική σκηνή, και έτσι θα παιχτεί ένα δράμα που έγραψα, είναι το τέταρτο δραματικό έργο. Δεν θα παίξω ο ίδιος, αλλά το περιμένω πως και τι, θα το συνθετήσω στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο.
3: Σίγουρα.
1: Και από εκεί αντλείς και από τα δυσάρεστα.
3: Βέβαια.
1: Και από τις μεγάλες συγκρούσεις και από τις μεγάλες πίκρες αντλείς και γράφεις. Εγώ νομίζω εν αρχή είναι ο λόγος. Γεννήθηκα συγγραφέας πρώτα απ' όλα. Αυτό με βοήθησε να προχωρήσω μπροστά. Αλλά και σαν ηθοποιός είχα κάτι ιδιαίτερο. Γι' αυτό και κάποιοι ρόλοι μείνανε εμβληματικοί. Ο Κατακουζινός, ο Πόποτας, ο Μίμης Μεταξάς, που είναι και ο πιο αγαπημένος μου, για να φτάσουμε και στο ερώτημα ρόλος. Με την έννοια ότι μου έδωσε τη δυνατότητα να παίξω κωμικά αλλά και δραματικά μαζί. Δεν ξέρω αν θυμάστε, τη τελευταία σκηνή εκτελείται και φεύγει αποχαιρετώντας η μαθήτρια ιδέες του, πράγμα το οποίο με έχουν σταματήσει, ξέρω, 500 φορές,
3: ναι,
1: για να μου πούν πόσο πολύ κλαίνε ή συγκινούνται οι ευαίσθητες γυναικείες ψυχές όταν, ναι, βλέπουν με αυτά και με αυτά ρίχνεις και τον κόσμο.
3: Όλα γίνονται. Ναι. Πριν είπες για την πίκρα, πρόσφατα όλοι πήραμε την πολύ μεγάλη πίκρα και τη στεναχώρια που χάθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον τρόπο αυτό που αντιλαμβανόμαστε που δεν γίνονται έλεγχοι σε κλάδους επαγγελματιών.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω σπουδάσει ιατρική. Έτσι, ναι, βρέθηκα, ναι, και στην αυτοδιοίκηση μέσω ιατρικής. Γιατί, επειδή σπούδα, ήμουν συμφοιτητής του Γιώργου Πατούλη, που ήθελε να γίνει περιφερειάρχης Αττικής και έγινε, και μου είπε, έλα να μου βοηθήσεις ρε παλιέ συμφοιτητή μου, τέλος πάντων, έλα να με βοηθήσεις να κατέβεις και αν δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, γιατί τέλος πάντων, λόγω αναγνωρισιμότητας θα πάρεις ψήφους. Εγώ του είπα, αποκλείεται, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
3: Εκλέχτηκες όμως, είσαι ακόμη.
1: Εκλέχτηκα, έκτος κιόλας, λόγω αναγνωρισιμότητας προφανώς. Τώρα είμαι στο Δήμο, αντιπολίτευση στο Δήμο Χαλανδρίου, γιατί στις μικρές κοινότητες δεν είναι και τόσο εύκολο με τη μία που δεν σε ξέρουν, θέλουν πόρτα-πόρτα. Το έκανα και το κάνω κι αυτό. Είμαι μια αντιπολίτευση που προσπαθεί για το καλύτερο του Δήμου. Από τη στιγμή που πήρα 5.000 ψήφους, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν είμαι δήμαρχος, δεν αδιαφορώ. Πάντα ήμουν άτομο που είχε συνείδηση, γι' αυτό και πέρασα ιατρική, γι' αυτό και την τελείωσα μετά από 10 χρόνια, βέβαια, γενική ιατρική.
3: Πώς το βλέπεις
1: και γι' αυτό
3: τώρα,
1: δεν
3: αυτό
1: την έκανα στραβά όπως την κάνουν άνθρωποι που τελικά αποδεικνύουν το δολοφόνη. Γιατί δεν ενημερώνονται όπως πρέπει, δεν διαβάζουν όσο πρέπει, δεν προσέχουν όσο πρέπει
3: και
1: έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό να οικονομήσουν, να βγάλουν λεφτά. Και αυτό πληρώθηκε στην περίπτωση του Γιώργου με ζωή.
3: Να.
1: Αφαιρέθηκε μια ζωή, γιατί σίγουρα είναι πλέον δεδομένο ότι έγιναν πολλά ιατρικά λάθη.
3: Είσαι αισιόδοξος πως θα
1: εγώ
3: έχει...
1: Εγώ δεν θα γινόμουν τέτοιος γιατρός ποτέ.
3: Την έκβαση που, για τη δικαίωση όχι μόνο του Γιώργου και για κάθε Γιώργο που θα μπορούσε να είναι στη θέση του, από πλευράς πώς θα διαχειριστεί από εδώ και πέρα, διαχειριστούν οι υπεύθυνοι τον έλεγχο, τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες.
1: Πρώτα απ' όλα, σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ και σίγουρα ξέρουν ότι θα είναι στο μικροσκόπιο από εδώ και πέρα. Άρα, ο θάνατος αυτού του πολύ αγαπητού μου καλλιτέχνη και φίλου, δηλαδή θα ξεχάσω, εγώ θα θυμάμαι πάντα τη φωνή του Γιώργου τις 5-6 φορές που έχω πάει στο μαγαζί, γιατί τόσοι τον έχω δει, που μου στο μικρόφωνο φώναζε «Χαρή, έλα πάνω, έλα σε πίστα να τραγουδήσουμε μαζί, Χαρή». Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, βεβαίως.
3: Βέβαια.
1: Έχουμε τραγουδήσει και μαζί. Και εντάξει, τον θυμάμαι πάντα έτσι σαν έναν άνθρωπο πολύ ευαίσθητο, γιατί ήταν πολύ ευαίσθητος μέσα του και τρυφερός και ευαίσθητος. Αυτό τουλάχιστον που γνώρισα εγώ, όσο το γνώρισα. Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο χαμός, ο άδικος χαμός, θα επιφέρει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία.
3: Για να δούμε.
2: Μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει έτσι, βέβαια. Αυτό
1: βέβαια.
2: Είναι
1: δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν το συζητάμε.
3: Στα της παράστασης τώρα, που το cast είναι καταπληκτικό και έχουμε και την επιστροφή μιας πολύ αγαπημένης ηθοποιού.
1: Είναι η επιστροφή της Σάββας Γαλανοπούλου, που ως κωμικός γεννήθηκε κι αυτή, όπως το λέω και για τον εαυτό μου, παρότι σου είπα, πήρα, ας πούμε, βραβείο ερμηνείας για το Δελγιάννη, όπου είχε και δραματικές σκηνές. Mm-hmm. Εκεί εκτιμούν περισσότερο τον κωμικό. Αλλά ξέρεις, το να είσαι ο δραματικός ηθοποιός, δυσκολεύεται να παίξει κωμωδία. Είναι άχαρη. Οι περισσότεροι.
2: Πολλές φορές,
1: οι κωμικοί, ναι, όταν το κάνουν, θυμίζω το Μουστάκα, ναι, στο Ζορμπά, mm-hmm, που ήταν συζητήτο για τα Όσκαρ, ναι, για δεύτερο αντρικό ρόλο. Η Άβα πραγματικά είναι μια γεννημένη κωμικός, σκίζει στην παράσταση. Η Σοφία Παυλίδου που παίζει το κεντρικό ρόλο και είναι και Θεσσαλονικιά, σκίζει. Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος σε κωμικό ρόλο που είναι σαν τον Ονού, άμα τον δεις, δεν το φαντάζεσαι. Σκίζει και τα νέα παιδιά σκίζουν επίσης, γι' αυτό σου γράφουν εδώ ότι όλοι είναι πολύ καλοί και αυτό είναι για μένα ένα πολύ έτσι, με κάνει πάρα πολύ περήφανο ότι διάλεξα παιδιά από ακρόαση, τον Γιώργο Αμούτζα, την Κατερίνα Νικολοπούλου και τον Αλέξανδρο Θοδωρόπουλο, γιατί λένε ότι δεν γίνονται ακροάσεις. Εγώ τους είδα, τους ξαναείδα μαζί με άλλους βέβαια, τους επέλεξα και τώρα κάνουν προσωπική επιτυχία όλοι τους.
3: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ναι. Και έχουμε και 5 διπλές προσκλήσεις να δώσουμε στους φίλους και τις φίλες μα μας ακούνε για το Σάββατο στις 9, Radio City, η πριγκίψα των Αγίων 40, η νέα μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα που είναι εδώ στο στούντιο.
0: Παίρνετε το λοιπόν το κινητό στο τηλέφωνο, μπαίνετε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και τις διεκδικείτε.
3: Χάρη,
1: σας λατρεύω. Εσείς θα έρθετε να το δείτε, το κανονίσαμε πριν από λίγο με τους δύο και ο τρίτος που δεν θα έρθει, ο Μάνος.
3: Θα το βρούμε.
1: Τώρα που θα κλείσουμε την. Που θα μπούμε σε διαφημιστικό χώρο, θα του παίξω μια σκηνή.
2: Να σας παίξω λίγο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κάθε φορά που έρχομαι εδώ είναι έτσι ένας μπαξές, ένας ανθρώκυπος.
3: Χαρά μας μεγάλη να σε έχουμε, πάντα επιτυχίες, να είσαι γερός και δημιουργικός. Περιμένουμε και την επόμενη φορά με την τηλεοπτική ή κινηματογραφική σου ανακοίνωση.
1: Και την προσπάθεια. Μακάρι.
3: Μακάρι.
2: Με το καλό ευχόμαστε.
1: Θα ξανάρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εκ μέρους όλων των φίλων και των ακροατών, ακροατριών, τα πολλά μηνύματα. Σ' αγαπάνε, σε ευχαριστώ.
1: Στέλνω άπειρη αγάπη σε όλους και εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε εσάς και σε όλους.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εντάξει, αρχίσατε λίγο. Εμείς από τις 8 είμαστε εδώ.
3: Χάσατε το χάρι Ρώμα. Με την ωραία κουβέντα μας. Εντάξει, σε λίγο θα τα βρείτε όλα αυτά στο site μας. Θα ανέβει και στο Spotify. Ήδη κάποια story τα είδατε. Πάντως, παιδιά, ο Χάρης Ρώμας είναι ένας άνθρωπος που δεν πρόκειται να σε αγχώσει όταν κάνεις κουβέντα μαζί του.
2: Σίγουρα.
3: Ίσα-ίσα σε
2: ξαναγχώνει. Και να λιποθυμήσεις, νομίζω θα τα πει μόνος του.
4: Αν σε αγχώσει, τι θα γίνει.
3: Αν αγχώσει κάτι, παιδιά, υπάρχει ένα τρίκ να ξέρετε. Μόλις 20 δευτερόλεπτα τοποθετούμε το χέρι μας για μερικά δευτερόλεπτα πάνω στην καρδιά ή στην κοιλιά μας.
2: Στην κοιλιά.
3: Μειώνονται
2: τα επίπεδα. Σε πιο από όλα τα σημεία. Συγκεκριμένα.
3: Όπου βολέψει, ακούμπα το λίγο, κύριε παιδί μου. Απλά η προσοχή σου θα είναι και για αναπνοή σου. Και αυτό λέει για 20 δευτερόλεπτα σε χαλαρώνει.
4: Επίσης, το ξέρετε ότι ο λόξιγκας λέει είναι το χειρόφρενο του διαφράγματος όταν τρως πολύ γρήγορα και καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι και σου λέει το σώμα σου σταμάτα. Αγχώθηκα, με πιέζεις.
3: Κάτι έχω διαβάσει για το λόξιγκα.
4: Επίσης, το χασμουριτό βοηθάει στην οξυγόνωση, στην ψύξη του εγκεφάλου όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριεστημένος.
3: Έτσι λένε.
2: Μάνο, μπούζει ο εγκεφαλός σου,
3: Πάγωσε.
4: Το τέντομα χωρίς προφανή λόγο είναι ο τρόπος, λέει, του σώματός σου που να σου πει ότι χρειάζεσαι κίνηση και ενισχύει την κυκλοφορία. Οπότε αφήστε με να τεντώνετε.
3: Αντί
4: κάθε
3: να
4: έχει
3: το smartwatch να σου λέει χρειάζεσαι κίνηση, ναι. Στο λέει ο οργανισμός.
4: Και το φτέρνισμα, λέει, αποβάλει σκόνη, ιούς, γύρι και οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να μπει στη μύτη σου. Η ανατριχύλα σε προστατεύει από το κρύο ή τον φόβο, λέει.
3: Συγγνώμη λίγο, στο φτέρνισμα όμως μη φτερνίζετε δεξιά και αριστερά στα μούτρα των αλωνών. Ναι.
2: Ούτε μέσα στην πλούζα σας και να νομίζετε ότι αυτό είναι αλεξίσφαιρο.
3: Στο μαλλί και μέσα στο...
2: Και από εκεί φεύγουνε. Εντάξει.
3: Μια προσοχή.
2: Και μην τα κάνετε όλα συγχρόνως. Θα βγάλετε screenshot.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος ήταν καταιγιστικός. Μας έλυσε εδώ απορίες, μας είπε πράγματα, τα πάντα, τα πάντα.
1: Πάντα, τα πάντα. Ό,τι η παιδιά ανυπομονώ, αλήθεια, για αυτό το σύριαλ που έχει γράψει το αστυνομικό του.
2: Μας τα είπε πολύ ωραία.
1: Και κωμικό.
2: Ναι.
1: Και γιατί όχι και αυτή η ταινία που ετοιμάζει. Και το δραματικό του που θα ανέβει στον Πειραιά, όπως μας είπε. Αλλά μην ξεχνάμε αυτό που έχουμε και για το οποίο στέλνετε τα μήνυματά για να κερδίσετε προσκλήσεις στο Radio City, τις διπλές προσκλήσεις για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40, κωμωδία καταιγιστική και καταπληκτική. Δεν θα τη χάσετε με τίποτα. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση βεβαίως και πολύ πολύ σας ευχαριστούμε για όλη τη συμμετοχή σας, για τα πάντα, που είσαστε εδώ, που περνάμε και εμείς ωραία. Τώρα το Σαββατοκύριακο εμένα θα μου λείψουν οι φίλοι και οι φίλες.
0: Αν νόμιζα εμείς θα σου λείψαμε, θα σου λείψουμε.
1: Και εσείς όσο πρέπει.
2: Μην στεναχωριέσαι μετά το, μπορούμε να πούμε για καφέ αν θέλεις.
1: Βεβαίως. Ναι. Αλλά είπα θα πάω στην Ελεσσόνα αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πολύ πρωτότυπο.
1: Κοίταξε όμως την Παρασκευή σήμερα, 2 του μήνα, είπαμε 6 με 9 θα είμαστε στο κόσμο, αρεσί.
2: Εντάξει,
1: αφού
2: το δέχομαι.
1: Η Intersport, το event αυτό, συνεργασία με την Adidas, να ξέρετε, θα είναι και ο Εμίλιος Οικονομίδης εκεί live για ένα μοναδικό quiz που έχει να κάνει με την εθνική Ελλάδος, την ποδοσφαιρική μας ομάδα, με πολύ ωραία event και challenges και face painting και πολλές ακόμη ωραίες εκπλήξεις. Όλα αυτά σήμερα 6 με 9 στο κόσμο.
2: Λοιπόν, κάναμε και μια ερώτηση σήμερα στους φίλους μας, το ξέρετε? Στο Instagram.
1: Φυσικά και το ξέρουμε. Μας,
2: ναι, αν πιστεύουν στα ζώδια.
1: Στα και τελικά, και τα ζώδια.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να μπείτε εσείς να δείτε το αποτέλεσμα. Πώς σας φάνηκε αυτό?
0: Αντερέσει, Γιώργο, αμάς.
2: Θα βάζω το story με το χαρίνο.
1: Ωραία.
0: Μισό λεπτάκι να σας πω.
2: Αν μπείτε και εσείς φίλοι μας, Κοσμοράδιο, κάτω παύλα 951.
1: Σχεδόν τέρπι το λες. Όχι, λέει το 57%. Ναι.
0: Ναι.
1: Στα ζώδια του.
0: Ψήφισα και εγώ 45%. Στο 45% ναι.
1: Πιστεύεις εσύ?
0: Ναι,
1: στα ζώδια.
0: Τι ώρα. Βγαίνουνε ρε παιδιά τα ζώδια, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Μωρίλητσα πατέρα.
0: Τι, δεν είπα τα λέω τα ζώδια, είπα ότι τα πιστεύω.
2: Α, εντάξει.
1: Όλα τα ζώδια, ναι, τα πάντα, ό,τι και να λένε.
0: Ε, παιδιά έχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τα ξέρουν.
1: Κοίτα μας τώρα τι πάθαμε. Τι μάθαμε.
2: Δεν το πιστεύαμε, αλλά ναι.
1: Θα μάθουμε κι άλλα κι εσείς μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος να σας κάνει συντροφιά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έρχεται η Ραφαήλια Τοντοχλού, όλη φορά παρασκευιάτικη. Θα γίνει χαμός. Μείνετε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες τουλάχιστον.
0: Και φυσικά εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για την Δευτέρα ακριβώς στις 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 20 πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς για το μήνα Σεπτέμβριο. Χαλκιδική. Συνελήφθη ένας 60χρονος που πήρε κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ από 82χρονη προσποιούμενο στον αστυνομικό. Αττική. Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για ληστείες σε βάρος δύο γυναικών στην Ηλίουπολη. Λίβανος. Ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Βαλεντίν Βασερό με 2-1 σετ στο Japan Open και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 36%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σμενιδιά της και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και ένα καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε το επόμενο δίωρο. Είναι δικό μας και θα είναι γεμάτο μουσική, θα είναι γεμάτο επιτυχία, θα είναι γεμάτο με όλα αυτά που λατρεύεις να ακούς από τα παλιά και από τα καινούργια. Και μια απολαυστική συνέντευξη απολαύσατε μόλις τώρα στο πρωινό με το Χάρη Ρώμα. Εγώ κατακουζινώ, παιδιά, το λέω. Τι να κάνω, εντάξει, τόσες σειρές και τόσες ταινίες έχει, τόση τέχνη έχει κάνει ο άνθρωπος γενικότερα. Αλλά εμένα στην ψυχή μου είναι κατακουζινός, κατάλαβες. Λοιπόν, μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα καθυστερήσεις λίγο στον περιφερειακό, κατευθύνες ανατολικά από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Πεύκων. Κατά τα άλλα, κινείστε κανονικά, να ξέρετε, και προς δυτικά να πηγαίνεις όλα καλά. Και προς ανατολικά, το μόνο σημείο που θα έχεις πρόβλημα έτσι για λίγα μέτρα, για λίγα χιλιόμετρα, είναι αυτό τώρα στο κέντρο εκκλησικής καθυστερήσεις σε Βενιζέλου Ιωνος Δραγούμη, στο Βαρδάρι, από όπου και αν έρχεσαι, λίγη προσοχή παραπάνω, και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη, αν κατευθύνεσαι προς το κέντρο. Πάμε για μουσική, πάμε. Σ' ακούω να λες. Πάμε μια βόλτα στην αυλή του Παραδείσου, παρέα με τη Δέσποινα Βανδύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή Παρασκευή και καλά να περάσουμε.

0: εδώ θα γυρίσεις, γιατί πού θα βρεις αν εδώ. Κοσμοαρά δεν έβεται και ένα και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Τόδογλου στην παρέωση από τις 12 μέχρι και τις 2 και είναι αυτή η περίοδος, ξέρετε, που σιγά σιγά φέρνουμε τα φθινοπορεινά μας ρούχα από τα υπόγεια και τα πατάρια και τις κούτες και όπου τα έχει ο καθένας γενικά αποθηκευμένα. Βέβαια εγώ ως υπερκαταναλωτική ύπαρξη που είμαι κατά καιρούς ιδιαίτερα, ανακαλύπτω ρούχα που δεν ήξερα ότι είχα, είτε τα πήρα πολύ αργά. Συμφωνεί εδώ το πρωινό στο Κοσμοράδιο, έτσι συμφωνεί. Λοιπόν, ναι, τα έχω πάρει πολύ αργά πέρυσι το χειμώνα και δεν θυμάμαι ότι τα είχα. Στις εκπτώσεις του Ιανουαρίου, ξέρεις, εκείνες τις ωραίες. Είτε τα πήρα και δεν τα φόρεσα, είτε τα πήρα και δεν μ' άρεσαν, αλλά τώρα μ' αρέσουν. Έτσι κάθε φορά, παιδιά, είναι λες και πηγαίνω για ψώνια. Πάρα πολύ χαρούμενη νιώθω. Οπότε μια χαρά, φθινοπορεινά ψώνια. Εντάξει, έχω και κάποια σταθερά που τα φοράω συνέχεια, αλλά συνήθως μου συμβαίνει αυτό. Αυτό κάτι λέει για μένα. Ναι, ότι έχω πρόβλημα μάλλον. Τέλος πάντων, κάψτε μου τα χρήματα, κάψτε μου τα αισθήματα που λέει και ο Φέρης. Μένει στην παρέα, ακούμε Πέγκι Ζήνα, Κωνσταντίνο Αργυρό και όλα τα αγαπημένα σου σένα. 5&1 και το Κοσμοράδιο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
3: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
4: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.

μεγάλη, τι throwback είναι αυτό. Peggy Zina και αναθεώρησα στο Κοσμοράδι 95,1. Η Μιραφαέλη εδώ, Ντόγλου στην παρέα σου, μέχρι τις 2 Παρασκευή μεσημέρι, και είσαι ακόμα στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Και το ίδιο απόγευμα μπορείς να πίνεις τον καφέ σου στο. Περίμενα να το διαβάσω τώρα αυτό. Ορτάκι Οι, ποια είναι αυτή καλέ, με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα με την Aegean. Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean παραπέμπει αυτή σου την κλίση τέλος πάντων και σε πάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Να ξέρεις, όταν λέμε ότι είναι η πόλη των πόλεων, το εννοούμε. Παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δεις, πέρα από τα κλασικά τοπκαπία για Σοφιά και τέτοια. Έχει τα πάντα. Να κάνεις και μια βόλτα στο Βόσπορο με το καραβάκι, έτσι. Θυμίσουμε. Αλλά πρώτα μπες σε GNR.com στο Aegean App για να κάνεις τα απαραίτητα, τα ουσιώδη, τα βασικά. Κατά τα άλλα, μείνε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 γιατί θα ακούσουμε επιτυχίες. Να, σαν και αυτή που θα παίξει τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όχι, γιατί. Αν αφήσει το Κοσμοράδιο 95,1, το δικό σου αγαπημένο ραδιόφωνο, είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2, 2 Οκτώβρη σήμερα, και γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ιουστίνη και η Ιουστίνα. Ο Ιουστινιανός όμως δεν γιορτάζει. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι, να πούμε, και είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Παρασκευή του Οκτώβρη. Εμπνευστή ο Αμερικάνος γραφίστας Harvey Ball, ο οποίος σχεδίασε το διάσημο χαμογελαστό προσωπάκι το 1963, και μάλιστα δεν πληρώθηκε κιόλας ο άνθρωπος. Σας λέω και το σουσού τώρα, τον gossip από πίσω, ότι δεν πληρώθηκε αρκετά γι' αυτό, να ξέρετε, γύρω στα $50 περίπου max να πήρε, και το έχουν πάρει τα πνευματικά δικαιώματα όλοι, να πούμε. Και Κουτσή Μαρία έχει πάρει δικαιώματα για το χαμογελάκι. Τέλος πάντων, είπαμε και τον beef, πάμε να ακούσουμε και ένα Αντώνη Ρέμο, η ζωή αλλιώς στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina.

0: Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: απουσία σου. Πώς να τη χειριστώ την απουσία σου. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Όσο ζω, μα ζω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άλλωστε, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 και μέχρι τις 2 παρατέταρτο. Μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song. Το οποίο κοίτα τώρα. Έχεις δει το Inception. Αυτό θα συμβεί τώρα. Μαζοσέψιον.
1: Γιώργος Μαζωνάκης. Ώρες μικρές.
2: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα. Σε θέλω τραγικά.
1: Γιώργος Μαζωνάκης. Τι σου έχω κάνει.
2: Τι σου έχω κάνει και μάθες να μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς.
0: Έτσι σας θέλω, με μαζό. Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες είναι το αγαπημένο μου όλων των εποχών. Ένα από αυτά επίσης είναι που θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Θα είναι αυτό που μου αρέσει. Βασικά και τα δύο μου αρέσουν, γιατί είναι μαζό τώρα, τι λέμε. Λοιπόν, ένα από τα δύο θα παίξει στον αέρα ανάλογα με το ποιο θα ψηφίσετε όλοι εσείς μπαίνοντας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, αυτό είναι το προφίλ μας. Εκεί μπαίνεις, τα βλέπεις όλα και μας κάνεις και ένα follow για να μην χάνεις τίποτα και ψηφίζεις. Και όποιο διαλέξετε περισσότεροι, αυτό το τραγούδι είναι που θα παίξει στον αέρα.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει από σήμερα έως τις 4 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο στο PAOK Sports Arena. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 η ώρα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κατερίνη. Κύκλωμα εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων και έβγαλε 8 εκατομμύρια. 17 συλλήψεις. Αλγερία. Το κοινοβούλιο επεκτείνει τη θανατική ποινή σε εμπριστές δασών. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Με επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

μαγικά, Μιχάλη Σαντιγιάννη. Πώς να μην είναι όλα μαγικά όταν είσαι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Κοσμοράδι 95 και 1. Και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 και σήμερα, αυτή την υπέροχη Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη. Με καθυστερήσεις στο περιφερειακό, φυσικά στην έξοδο Ευκαρπίας. Μέχρι έξοδο Πεύκων θα έχεις κάποια θεματάκια, αλλά κατά τα άλλα κινείσαι κανονικά, περιφερειακά τουλάχιστον. Στο κέντρο λίγη υπομονή, σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Ιωνος Δραγούμη, στο φανάρι του Βαρδάρη, ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, λίγες καθυστερήσεις, καθώς και δυτικά στη Λαγκαδά, αλλά και στην εσωτερική περιφερειακή και στην Αιρογέφυρα της Σταυρούπολης από κάτω. Θα χρειαστεί ένα τσικ υπομονής παραπάνω. Έχουμε γίνει το φανάρι, το πολύ αργό, το πολύ περίεργο. Αλλά τι να κάνουμε, όλα καλά θα πάνε. Ας πάρουμε μια γουλιά γρανίτα λεμόνι παρέα με τη Μαρσό και θα δεις, όλα θα πάνε τέλεια.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αχ, τώρα να είχαμε ένα τζάκι, να βάλουμε μέσα marshmallows, παιδιά. Άσχετο εντελώς. Αλλά τζάκι όλα για το τραγούδι, καταλαβαίνεις. Τώρα η ψυχή μου, η φθινοπορεινή, έχει λίγο ξυπνήσει. Λοιπόν, η Μιραφαήλια Εντάταχλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95.1. Σήμερα ο Χάρης Ρώμας ήρθε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο, αλλά την Κυριακή θα τον δεις εσύ επί σκηνής στο Radio City, στην παράσταση Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Ο Παμίνος είναι ένας εκδότης που θέλει να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων, και λέει ένα τολμηρό ψέμα ότι η σύζυγός του είναι τέος πριγκίπισσα της Αλβανίας. Το σχέδιο φαίνεται απλό, το ένα ψέμα φέρνει το άλλο. Αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, ερώτες, γάμοι, επιστήμες, μυστικά, φιλοδοξίες. Διάφορα περίεργα γίνονται και οι ήρωες προσπαθούν συνεχώς να σώσουν τα προσχήματα, όμως κάθε προσπάθεια να διορθώσουν τα πράγματα οδηγεί σε μια καινούργια, ακόμη πιο κομική περιπέτεια. Μιλάμε για Χάρη Ρώμα. Τα λόγια είναι περιτά. Την ώρα που χωρίζουμε. Άσχετο κι αυτό. Μια χαρά. Είναι Παρασκευή. Καταλαβαίνετε πώς πάει η κατάσταση. Λοιπόν, η παράσταση θα είναι την Κυριακή, 4 του μήνα στις 7, όπως είπα, στο Radio City, και θα πας με ένα ακόμη άτομο. Για να μπει στην κλήρωση, θα μου στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982951951 δηλαδή, και θα γράψεις όνομα τεπώνυμο, κενό και τη λέξη παράσταση. Καλή τύχη!
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει Δείπνο Ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
4: Δαχτυλίδι.

Με σένα πλάι μου όλα μπορώ να τα αντέξω. Τι όμορφο μήνυμα, τι όμορφο τραγούδι, τι όμορφη μέρα. Τι ωραία που είναι η ζωή όταν είναι Παρασκευή γενικότερα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 σε μια Θεσσαλονίκη πολύ ευχάριστη, πολύ ηλιόλουστη. 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Υγρασία μόλις το 37%. Σου λέω, ιδανικές συνθήκες είναι αυτές. Η μέγιστη για σήμερα είναι 24. Έτσι θα συνεχίσουμε όλη την εβδομάδα που μας μένει και από Δευτέρα θα είμαστε εκεί πάλι 25. Βασικά είναι το τέλειο φθινόπωρο τώρα, ξέρεις. Είναι να βγεις με το πουκαμισάκι το πρωί, με κάτι λίγο πιο ζεστό το βράδυ, να ένα μπλέζεράκι, βρε παιδί μου. Έχω αδυναμία στα μπλέζερ. Τι να κάνω. Δεν τα βλέπω πολύ φέτος στις βιτρίνες και ανησυχώ. Παρακαλώ να γίνουν πάλι μόδα τα μπλέζερ. Έχω μόνο 2. Πρέπει να πάρω κανένα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή. Ακούν οι μεγάλοι οίκοι μόδας. Άντε γιατί. Μάλλον δεν ακούνε. Θα τα πω στα γαλλικά όταν μάθω. Μέχρι τότε, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος.

Ηλίας Βρετός και Πρόστιμο στο Κοσμοράδι 95,1. Το άκουσες πρώτη φορά εδώ, το ακούς και σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Και είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και σας είπα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από Γιώργο Μαζονάκη. Τι σου έχω κάνει και έπαψες να μ' αγαπάς, ή Ώρες Μικρές. Εν τω μεταξύ, Ώρες Μικρές είναι στην κορυφή των ελληνικών σάρτ σε κάθε πλατφόρμα, ρε. Τις τελευταίες πόσες. Βασικά, σχεδόν ένα μήνα έχει, παιδιά, από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αχ, δεν μπορώ που φεύγει έτσι γρήγορα ο καιρός. Δεν, δηλαδή, και τις προάλλες σκεφτόμουν ότι έχει 2 χρόνια που έφυγε ο Liam Payne από τους One Direction, όποιος ξέρει, ξέρει. Τέλος πάντων, όμως, στο θέμα μας, γιατί το νικητήριο τραγούδι για σήμερα φυσικά είναι Οι Ώρες Οι Μικρές. Κοίτα να δεις. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι ελληνικό που έχει γραφτεί ever, ίσως υπερβολή. Εντάξει, προσωπική άποψη είναι αυτή. Οπότε δυναμώστε τον ακουστή μέχρι τον ουρανό να τα ακούσει και ο Γιώργος Μαζονάκης και να ξέρει πόσο τον αγαπάμε και τον αγαπήσαμε και θα τον αγαπάμε. Ώρες Μικρές, το Pick the Song της Παρασκευής.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαμπάνη, ένα τραγούδι για σένα που σήμερα λίγο ζορίζεσαι, σήμερα λίγο έχεις πολλά να κάνεις. Είναι Παρασκευή μεσημέρι, η εβδομάδα αρχίζει να φαίνεται πολύ καλύτερη πλέον. Το βλέπεις αυτό, είναι Παρασκευή. Πρέπει να χαμογελάσουμε. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το έχω και αυτό, το Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά μου να στείλω στο Μάνο, στον Αναστάσιο, στο Βαγγέλη, δουλεύει μέχρι τις 7, στη Μαριάννα που αγαπάει μαζό, στη Βιβί που επίσης αγαπάει μαζό. Ποιος δεν αγαπάει μαζό, μωρέ, να βγει να μας το πει, να του πούμε κι εμείς κάτι. Φιλιά να στείλω και στο Μάριο, στη δουλειά και αυτός, κατά μία έννοια. Λοιπόν, δύο πήγε, να ξέρετε, και μου είπαν πάλι φύγε. Πολύ μαζό έχει πέσει σήμερα. Έχω πάθει εδώ άλλη φάση. Λοιπόν, θα σε αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο και θα μείνει στην παρέα σου για το επόμενο διωράκι. Θα στο κάνει λίγο πιο όμορφο. Θα σου θυμίσει λίγο πιο πολύ ότι είναι Παρασκευή σήμερα, γιατί όσο είσαι στο Κοσμοράδιο, έχει μόνο τα καλύτερα vibes, την καλύτερη μουσική και φυσικά την καλύτερη παρέα. Εμείς θα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να ακούς μουσική, να τραγουδάς, να χορεύεις και εσύ είσαι παράφωνος και μην ξέρεις να χορεύεις. Δεν πειράζει, ούτε εγώ ξέρω και το κάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Το βασικό είναι να πιστεύουμε στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη ή στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πεις: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς μπερδεύτηκε.
1: Θα σε μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμου. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω και αυτό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Καλαμαριάς σήμερα η τίμια κάρα του Αγίου Παντελήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. Σέρες. Πρόστιμο 1.275 ευρώ σε άνδρα που έβαλε φωτιά σε υπολείμματα καλλιεργιών. Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της και τους τραυμάτισε μπροστά στα παιδιά. Μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις. Nations League. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.

0: επιτυχία. Μας αρέσει πολύ. Έπαιξε μόλις στους 9-5 και 1. Και μιας και το ρωτάτε, παιδιά, το πέστο στον πάνω έχει ανέβει ήδη. Έχει ανέβει ήδη, βρε Ιωάννα. Οπότε πηγαίνεις και το βρίσκεις σε post στο Instagram με όλες τις αφιερώσεις και τα μηνύματά σας. Σύντομα έρχεται και το πέστο στην Ιουλία από την προηγούμενη Παρασκευή. Όλα όσα είπατε έτσι και ευχηθήκατε στην Ιουλία Καλυμάνη από το Eden. Έρχεται πολύ σύντομα, λοιπόν. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μέρα σε περιμένω στο Viber, όπου φυσικά λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε σένα που έχει σήμερα τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί φυσικά, πάντα υγεία και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Κυπριανό, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιούστα και Ιουστίνα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά, με υγεία και πολλές χαρές. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Επιστρέφω!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία. Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Όσο για εμάς, είμαστε μαζί στο μεσημέρι Παρασκευής με το θερμόμετρο ιδανικά στους 24. Όπου ναι, μεν υπάρχει δροσιά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Την καταλαβαίνει σίγουρα τη διαφορά. Βέβαια, τα μεσημέρια μπορούμε να πούμε ότι έχει ταυτόχρονα και ζεστή. Η εβδομάδα, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα περιέχει για σήμερα ένα έτσι για μικρό χρονικό διάστημα κάποιες συννεφιές. Όσο για τις υπόλοιπες μέρες και το Σαββατοκύριακο, βλέπω ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες. Οπότε να το εκμεταλλευτείτε και να το ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες

μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, ακόμη μια επιτυχία έρχεται και προστίθεται στο μενού της Παρασκευής με εμάς να την απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Είναι κάτι αγαπημένο που απολαύσαμε παρέα μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς να φτιάχνουμε συνθήκες για ακόμη ένα πολύ ωραίο φινάλε εβδομάδας. Και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως η προβληματική χρήση των social media από έφηβους 15 έως 16 ετών στην Ελλάδα αυξήθηκε από 36,1% το 2015 σε 48% το 2024. Παράλληλα, η καθημερινή χρήση του διαδικτύου από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέβηκε από 77% το 2019 σε 86% το 2025. Επίσης, το 61% των μαθητών αναφέρει ότι έχει εκτεθεί σε επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο, τις περισσότερες φορές τυχαία, με μεγαλύτερη ευαλωτότητα να καταγράφεται στους μεγαλύτερους έφηβους και στα κορίτσια, ενώ η χρήση μπορεί να συνδέεται με προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη και διαταραχές ύπνου, ενώ οι ίδιοι έφηβοι ζητούν περισσότερη ψηφιακή παιδεία και καθοδήγηση, όπως και ουσιαστικό διάλογο αντί για απλούς οριζόντιους περιορισμούς, και φυσικά με την έκθεση να προτείνει συνδυασμό μέτρων προστασία από το cyberbullying και επιβλαβές περιεχόμενο, όπως και στήριξη από την οικογένεια και το σχολείο με μεγαλύτερη ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών. Δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, αλλά θέλει μέτρο, παιδιά, και κάπως με οποιονδήποτε τρόπο να αντιμετωπιστεί το συντομότερο αυτή η κατάσταση. Όσο για τα υπόλοιπα, συνεχίζουμε αμέσως με μουσική, με κάτι αγαπημένο να παίρνει αμέσως σειρά και να παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Είναι αγαπημένο και φυσικά επιτυχία που έπαιξε μόλις το φίναλε εβδομάδας με εμάς, μετρώντας αντίστροφα ώρες για το Σαββατοκύριακο στις 9.05. Και ένα, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Κανονικά θα ήθελα να σου πω τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, αλλά άστο για λίγο μετά. Και αμέσως πάμε να πούμε ότι το Kidot Festival, το μεγαλύτερο family festival στην Ελλάδα, μετά από 7 επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο ανατρεπτικό από ποτέ. Το νέο concept είναι μια πρόκληση στο να ερευνήσουμε και να εξερευνήσουμε τον κόσμο όπως τον βλέπουν τα παιδιά, δηλαδή γεμάτο άπειρες δυνατότητες. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι αξίες όπως η αγάπη, η φαντασία, η αποδοχή, η δημιουργία δεν έχουν όρια. Για να ανθίσουν όμως, χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο, έναν χώρο φτιαγμένο από σεβασμό, συνένεση και φροντίδα. Οπότε αμέσως ξεκινάει ο πρώτος μας διαγωνισμός για σήμερα για 2 διπλές προσκλήσεις για το Kidot Festival. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και φυσικά καλή σας επιτυχία. Επιστρέφω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που έσβηνα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες και βίντεο. Έπεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: Ρία Ελληνίδου, καλώ καλώ. Έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε τη Ρία.
2: Όχι καλέ.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Τα βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλου τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνει να λε από του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνε. Προσωπικέ στιγμέ.
1: Αλλά ξέρετε.
3: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσετε από τη Μιράντα, α πούμε, τύπου πότε προλαβαίνει να πάμε για κάνα καφέ και σα πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Αυτά κάνει τον χρόνο που δεν προλαβαίνει. Οργανώνει τι φωτογραφίε του κοινότητα σε φακέλου. Δεν πειράζει, θα κάνω καινούργιους φίλους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
1: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
1: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης

0: 101. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείστο απόψε τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Βουλή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Όλυμπος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη για το Εθνικό Πάρκο. Ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Προκριματικά Euro Under 21. Η εθνική μας ομάδα ελπίδων κέρδισε με 4-2 τη Γεωργία.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι το φινάλε εβδομάδας με εμάς να το ομορφαίνουμε παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Όπως φυσικά ραδιοφωνικά στους 951. Βέβαια, διαφορετικά μας απολαμβάνεις όπου και αν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη, είτε από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, που εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, οτιδήποτε αφορά τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που ξέρεις να δεις την πόλη σε θέατρα και σινεμά. Γενικότερα βρίσκεις τα πάντα. Λίγο πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα 5 δημοφιλέστερα. Όλα αυτά και με ένα και μόνο κλικ τα βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr, όπου βρίσκεις φυσικά ό,τι ακριβώς ενδιαφέρει και το μαθαίνεις εκεί πάντα πρώτος. Από την άλλη, τώρα για όσους αυτή την ώρα βρίσκεστε πίσω από τη μόνη, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, για πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε μαζί με ακόμα μια επιτυχία να παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Μενο έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί και να απολαμβάνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας να πούμε πως σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολάς Ζοζέφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Αργότερα το 1869 γεννιέται ο Ινδός πολιτικός Μαχάτμα Γκάντι που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Έπειτα το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Όπως τέλος το 1951, σαν σήμερα γεννιέται το Sting, παιδιά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, Άγγλος τραγουδοποιός, προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Police. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά έρχεται και ο δεύτερος σημερινός μας διαγωνισμός. Οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Θα με πονέσεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ομορφαίνουμε παρέα το φινάλε εβδομάδα στους 951 και γεια σας παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε τον δεύτερο σημερινό μας διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινά αμέσως για τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Δείπνο Ηλιθίων για την Κυριακή στις 7 στο θέατρο Μετροπόλιταν, όπου το έργο βρίσκεται στο Παρίσι. Ένα τραπέζι στρώνεται, τα ποτήρια γυαλίζουν, τα μαχαιροπύρουνα λάμπουν. Οι οικοδεσπότες, ο μεγαλοεκδότης Πιέρ Μπροσάν και οι έξυπνοι φίλοι του ανυπομονούν να ξεκινήσει το παράξενο παιχνίδι τους. Κάθε Τρίτη λοιπόν προσκαλούν σε δείπνο έναν ανυποψίαστο ηλίθιο για να διασκεδάσουν εις βάρος του, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση ανωτερότητας που τους τρέφει. Όποιος βρει το πιο αστείο ηλίθιο κερδίζει. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως τα σχεδίασαν. Και εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και καλή σας επιτυχία. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, φυσικά έρχεται ακόμα μια αγαπημένη επιτυχία και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5 και now.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

είναι κάτι της αγαπημένο. Μας αρέσει και φυσικά το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και στα μουσικά νέα της εβδομάδας να πούμε ότι ολόκληρη την εβδομάδα εδώ απολαύσαμε Γιώργο Σαμπάνη με Νίκο Μακρόπουλο. Τι τραγούδι, παιδιά, χάρτινες αγάπες. Οπότε και μένεις εδώ, γιατί από Δευτέρα έρχονται αποκλειστικά και Γιάννης Πλούταρχος και Πεγκιζίνα. Οπότε έχει κατά νου και αυτό. Από την άλλη, τώρα να πούμε ότι αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς αφού με την Nova κερδίζεις παντού. Οπότε και απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις, μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Όσο για περισσότερα, μπαίνεις και τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, τι έρχεται, φυσικά ακόμα μια επιτυχία και παίζει πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

είναι κάτι αγαπημένο και φυσικά η επιλογή μου για το φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμεί ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μα στου 951. Και φυσικά, μια και ξεχάστηκα πριν, καλησπέρα αμέσω να στείλω λίγο πριν το φινάλε στο φίλο Θωμά στην Γερμανία, την Παναγιώτα, τον Στέλιο, τον Κωνσταντίνο, τη Χρύσα, τον Αλέξανδρο, την Έλσα, όπω και τα κορίτσια εκεί, την Άννα, τη Γεωργία, στη Χαλκιδική, όπου μου λένε το βράδυ θα έρθουν προ Θεσσαλονίκη έτσι να γιορτάσουν τα γενέθλια τη Γεωργία. Πολύχρονη Γεωργία μου, ό,τι επιθυμεί να είσαι γερή. Και φυσικά αμέσω θέλω να σου πω πω μια και σήμερα το πρωί έγινε η κλήρωση το πρωινό του διαγωνισμού για Κωνσταντινούπολη με το αγαπημένο Mentor Travel 25 για 25 με 28 Οκτώβρη για το τρίμερο Αγίου Δημητρίου. Φυσικά όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα. Οπότε στον νικητή, ο οποίο θα πάρει ακόμα ένα άτομο μαζί του, να ευχηθώ καλά να περάσετε, παιδιά. Όσο για εμά, ανανεώνουμε το ραντεβού μα για τη νέα εβδομάδα και το μεσημέρι Δευτέρα στι 2 ακριβώ. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτέ τι 2 ώρε και φυσικά μένει κόσμο συντονισμένο. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καινούργια μου φίλη, την οποία θα ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή. Θα είναι πάλι εδώ από το χώρο του Κοσμοράδιο.
2: Ναι.
1: Η Δήμητρα Σιβρή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και δημοσίως.
3: Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Καλό κορίτσι, Δήμητρα.
1: Διότι κάθε βράδυ έχει αναλάβει να μου θυμίζει να παίρνω την αντιβίωσή μου. Διότι φτάνω στο σημείο που λέω α, να φάω κάτι για να πάρω την αντιβίωση.
2: Και
1: με το που τρώω το ξεχνάω να πάρω την αντιβίωση.
3: Το θυμίζει Δημητρούλα μας.
1: Και μου το θυμίζει Δήμητρα. Θα σου πω χθες ήταν το το βράδυ που μου το θύμισε να είναι καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Μην στεναχωριέσαι. Εγώ ούτως ή άλλως εκπομπή έχω γίνει την ώρα.
3: Είδατε, βρε. Τι άνθρωποι είμαστε για όλους τα πάντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Κρήτη. Νεκρός ένας κτηνοτρόφος από τις σοβαρές πλημμύρες. Ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία. Πάτρα. Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανείο σχολικής αίθουσας. Από τύχη δεν τραυματίστηκε μαθήτρια. Νιγηρία. Τζιχαντιστές σκότωσαν 15 ανθρώπους που είχαν πάει να μαζέψουν ξύλα. Ποδόσφαιρο. Αφαίρεση βαθμών από Πανσεραϊκό και Βόλο για χειραγωγημένους αγώνες.

0: κορυφάς.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι ακριβώς είπε η καρδιά. Αλληλούια! Και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παρασκευουλία Ζάχαρη, Παρασκευουλία Μέλη, 2 Οκτωβρίου στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου ράδιο Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Άλλη μία μέρα του Οκτώβρη που δεν λέμε να χαιρετήσουμε, να ανοίξουμε την πόρτα και να προσκαλέσουμε μέσα το φθινόπωρο, καθώς η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δεν μας χαλάει καθόλου αυτό, περίτω να σου πω. Άλλο πράγμα το οποίο δεν μας χαλάει είναι ότι είναι Παρασκευή και ναι, μεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά όχι την κίνηση που θα συναντήσεις μια Παρασκευή μεσημέρι. Πάμε να δούμε τις καθυστερήσεις, τις πολλές καθυστερήσεις. Στο περιφερειακό βρίσκονται προς δυτικά εκεί στην Τριανδρία, ενώ στο κέντρο επιβαρημένη είναι αυτή τη στιγμή η Πολυτεχνείου 26 Οκτωβρίου, Καρατάσου και Εγνατία και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Εμείς από την πλευρά μας τα έχουμε όλα και σήμερα διαγωνισμούς, θέματα και εφημερίδες. Διάθεση νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και μάλιστα δεν έχουμε ένα διαγωνισμό. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Έναν για κάθε ώρα, έτσι γιατί μου αρέσει να σε κρατάω σε εγρήγορση. Πρώτα όμως πάμε να ζουζουνίσουμε, γιατί έτσι κάνουν οι μέλισσες. Κάνουν μπζζζ και προσγειώνονται. 30-40. Θα σ' αγαπώ για πάντα στους 9-5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Πες μου τι ζητάς λοιπόν, και αυτό που ξέρω ότι ζητάτε περισσότεροι είναι να βρείτε μια δουλειά που σας ταιριάζει και πάρα πολύ θεωρούμε ότι είναι θέμα τύχης. Όχι όμως παιδιά, δεν είναι θέμα τύχης. Αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις αυτή τη δουλειά, γι' αυτό θα σου μιλήσω για το jobfind.gr που είναι ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα και μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για εσένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς το κάνεις αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνεις στο jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Επιλέγεις τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και βλέπεις όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου λοιπόν είναι εδώ. Κάνε ένα κλικ στο jobfind.gr και εμείς σε λίγο θα κάνουμε ένα κλικ στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί θέλουμε και πρέπει φυσικά.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμβακίδιν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
6: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
7: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
8: Ζόζεφιν.
4: Τίτλος
8: Δαχτυλίδι.

Να περνάς, όπως λέει ο Γιώργος Μαζονάκης, και να μένεις, γιατί όσο ζω μαζό στο Κοσμοράδιο 95,9. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, εμείς θα κάνουμε ρέδιο σουσού έως τις 6 και σήμερα να πεις χρόνια πολλά στον Ιουστινιανό που έχει την ονομαστική του εορτή. Επίσης, σαν σήμερα το 1950, παιδιά, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά ένα από τα διασημότερα κόμικ όλων των εποχών. Τα Peanuts. Στην αρχή εμφανίστηκαν σε μόλις 7 εφημερίδες, αλλά με τα χρόνια ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους έγιναν γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ είναι το πιο περίεργο. Ο Snoopy δεν υπήρχε καν στο πρώτο κόμικ. Συγκεκριμένα εμφανίστηκε αργότερα και αρχικά ο δημιουργός του σκεφτόταν να τον ονομάσει Sniffy. Αλλά ευτυχώς το άλλαξε, γιατί ο Snoopy χωρίς Snoopy δεν γίνεται, έτσι. Ο Snoopy νομίζω ότι και ονομαστικά σαν Sniffy δεν θα μου τέριαζε. Σαν Snoopy είναι εξαιρετικός. Και αν θέλεις τώρα να τσεκάρεις περισσότερα για αυτή την ιστορία, αλλά το λάπτοπ σου αποφάσισε το αντίθετο για σένα και σου κάνει νερά,

υπέροχη συνεργασία. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ματθαίος Τσαχουρίδης ματώνουν οι σκέψεις στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και είμαι πάντα πεινασμένη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μ' αρέσει, παιδιά, το φαγητό πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι ένα ταξίδι θα πρέπει να έχει έτσι και μια γευστική δοκιμή μέσα για να θεωρηθεί ταξίδι σωστό. Τώρα όμως που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε ότι συνέχεια ανοίγουν καινούργια μαγαζιά και εννοείται ότι είμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω για το νέο street food spot Mano a Mano. Βρίσκεται στην οδό Στεφάνου Βεζιρτζή 11 στο Νέο Ρήσιο και είναι ένα street food spot, αλλά συνδυάζει φρέσκα υλικά τα οποία τα μπλέκει με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχει τρομερές κρέπες, ένα μενού γεμάτο απολαυστικές επιλογές και έχουν έτσι παίξει πάρα πολύ προσεκτικά με τη γνώση της αλχημίας των γεύσεων. Και επειδή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που θέλω να δοκιμάσεις, θα σου δώσω ένα γεύμα ή δείπνω 2 ατόμων αξία 40 ευρώ για dine-in ή take-away. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη γεύμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Από εμένα καλή επιτυχία, και αν θεωρείς ότι θέλεις να πας να τα φας όλα μόνος σου, ο δεύτερος θα είναι περιττός.

0: Πέγκι Ζήνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 90.

0: Και παρόλο που έχει μπει ο Οκτώβρης, μας αρέσει πάρα πολύ να σκεφτόμαστε ακόμη το Αιγαίο και τις θάλασσες. Άννα Βύση, γιατί όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και για περάστε λίγο από το Viber στο 6982951951 για να συνδεθούμε, να μου στείλει καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι άλλο θες. Στείλε μου, τι έφαγες το μεσημέρι. Εγώ έφαγα κατσικάκι με ρύζι. Ξέρω, δεν έχουμε Πάσχα, αλλά έτυχε αυτό το πράγμα να μου έρθει σε τα περάκια από την γιαγιά και τον παππού. Οπότε είπα, δεν είπα όχι βασικά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και μιας και μίλησα για σύνθεση, ας πάμε λίγο στην αρχαιότητα. Καθώς οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με περσούς που λεγόταν φρικτορίες. Μετά προφανώς ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και εμείς συνδεόμαστε μέσω αυτού του ραδιοσουσού. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, όμως η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να συνδέσει όλους μας στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και να ακούσεις περισσότερα στη δεύτερη μας ώρα στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
3: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη, στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πει: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
4: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
3: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς με δεύτερη.
2: Θα σε μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη Ρέμο.
3: Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω και αυτό.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονος Καλαμαριάς σήμερα η τίμια κάρα του Αγίου Παντελήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. Σέρες. Πρόστιμο 1.275 ευρώ σε άνδρα που έβαλε φωτιά σε υπολείμματα καλλιεργιών. Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της και τους τραυμάτισε μπροστά στα παιδιά. Μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Τραυματίες και περισσότερες από 440 συλλήψεις. Nations League. Η εθνική μας ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι ένοχο το κορμί. Καλά τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς τον ακούμε για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Βρε, καλώς τα παιδιά, καλώς με και εμένα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη στους 25,3 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως. Και όσον αφορά την κίνηση, εντάξει, έχει και δεν έχει. Αρκετά επιβαρημένη είναι η λεωφόρος Νίκης και η Καρατάσου. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στην Εγνατία αλλά και στην Κωνσταντινού Καραμαλή. Ενώ φαίνεται να κοκκινίζει ο περιφερειακός προς δυτικά εκεί στο ύψος της Τριανδρίας και προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό, τον δεύτερο για τούτη εδώ την εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, θα πω εγώ. Πολύ αθλητικό διαγωνισμό. Αλλά πρώτα θέλω να σου μιλήσω για το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Από την Πέμπτη, από χτες ξεκίνησε αυτό, από την 5η 1 Οκτωβρίου και έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Και εμείς ας του στείλουμε ένα φιλί, γιατί σύμφωνα με τον Νότι Σφακενάκη, δίνει τα φιλιά στους 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αγάπη μου μαγιά σου, μα τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Τώρα που δεν έχουμε και έντονη υγρασία, τι ωραία που κάθεται το μαλλί, εξαιρετικό το ισιώνει. Η μπούκλα δεν επανέρχεται. Το μπουκλώνει, δεν ισιώνει. Πάρα πάρα πολύ χαίρομαι με αυτό το γεγονός, αλλά χαίρομαι και περισσότερο όταν συμβαίνουν ωραία πράγματα στην πόλη. Γι' αυτό, αν αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, θέλω να σας πω ότι το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρα στις 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace. Εκεί λοιπόν θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο site του jobfind.gr για να δεις τις εταιρείες που συμμετέχουν και να κλείσεις τη θέση σου. Οπότε, κάνεις update το βιογραφικό σου και ετοιμάσου να διεκδικήσεις τη θέση που σου ταιριάζει 15 Οκτωβρίου στο Electra Palace εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σε λίγο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο fit θα πω εγώ. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη στους 9, 5 και 1.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

είπαμε. Θοδωρής Φέρης, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και όχι απλά ανεβαίνουμε μαζί, αλλά κινούμαστε και μαζί. Γιατί αν συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε μαζί και στο μεσοδιάστημα σε αυτή τη σκάλα του ανεβάσματος μας πιαστεί η μέση, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Τίποτα. Πιλάτες πρέπει να κάνουμε. Γιατί οι πιλάτες είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Μετά από μερικές συνεδρίες θα νιώσεις πραγματικά άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό θέλω να πάμε παρεούλα, γιατί όταν κάνεις προπόνηση με κάποιον έτσι αγαπημένο σου φίλο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Να πάμε στο Move On Training στη Σταυρούπολη, γιατί θα σου κάνω δώρο ένα μηνιαίο πρόγραμμα 12 συνεδριών Pilates Reformer. Το γυμναστήριο Move On Training ήρθε το 2021 στην παρέα μας και είναι ένας πραγματικά υπέροχος χώρος, υπερσύγχρονος, που προσφέρει υψηλής ποιότητας προπονητικές υπηρεσίες με εξειδίκευση στο Pilates Reformer. Οπότε σήμερα θα παίξουμε με τη λέξη Pilates κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982 951 951 και καλή επιτυχία!

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχει μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζόνι. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώ.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Μπράβο λοιπόν στον Παύλο Γκόρδη που έβγαλε αυτό το τραγούδι και το απολαμβάνουμε όλοι παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Και παιδιά, όλοι ξέρουμε τι λέει ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο email. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και πώς ήταν ο Κογιώτ όταν ξαφνικά έπεφτε στον κρεμό που έβγαζε την ταμπέλα της απολύτω και έφευγε κατά κάτω. Έτσι φεύγουμε κι εμείς με το σκούτερ το χαλασμένο. Και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις και εκεί θα πάνε όλα λάθος. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν βριάζεις. Πας στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνησιότατα ανταλλακτικά, παίζεις σοβαρότατο σερβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφη να κάνει τα δικά του. Για την επόμενη φορά που θα σε βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκέφτεσαι το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και ξένιασε στα φιλιά μου, στο Βαγγέλη, μας ακούει από την Κωνσταντάρα, στο Χρήστο που μας ακούει από το αυτοκίνητό του και στο Γιάννη Πλούταρχο. Γιατί το καλύτερο παιδί θα μας τα πει τώρα στους 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε και ένα πρόστιμο έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω εκπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά αποχωρώ γιατί έχω λόγο. Αποχωρώ γιατί πρέπει να πάω να φτιαξιδωθώ, να φτιάξω λίγο έτσι το μαλλί, να κάνω λίγο πιο έντονο το eyeliner, να βάλω τα καλά μου, γιατί παιδιά, εμείς τα Παρασκευοσάββατα τα περνάμε στην πρόζα. Ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, γιατί έχει αρχικά πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Ακούμε Σάκη Χαβιάρα, Σταυρίνια Ζεμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Γκούντουρα. Και έχει και φαγητό. Και τι φαγητό, έτσι, έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες. Η πρόζα βρίσκεται στο κέντρο, στη Λαχανά 33. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα σπάμε και περνάμε καταπληκτικά. Επίσης, το περιβάλλον είναι πάρα πολύ φιλικό. Και αξίζει. Αξίζει να περάσεις μια βόλτα. Κάπως έτσι υποδεχόμαστε Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που έσβηνα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες και βίντεο. Έβεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ριελινίδου.
2: Καλώ, έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε τη Ριά.
2: Όχι καλέ.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Τα βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλου τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνει με λεφτά του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνε. Προσωπικέ στιγμέ.
1: Να ξέρετε.
3: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσετε από τη Μιράντα, α πούμε, τύπου πότε προλαβαίνει να πάμε για κάνα καφέ και σα πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Αυτά κάνει τον χρόνο που δεν προλαβαίνει.
2: Κάνω, δεν θέλω.
3: Οργανώνει τι φωτογραφίε του κοινότητα σε φακέλου.
1: Δεν πειράζει, θα κάνω καινούργιους φίλους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
6: Άλλο κάτι.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστό απόψε τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. Βουλή. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Όλυμπος. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την περιβαλλοντική μελέτη για το Εθνικό Πάρκο. Ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Προκριματικά Euro Under 21. Η εθνική μας ομάδα ελπίδων κέρδισε με 4-2 τη Γεωργία.

0: στρόφι.
1: Φιτουλευκού πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και καλώς ήρθατε, καρδούλες μου. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και ο Τάσος Ριζόπουλος θα σας κάνει το δύο ράκι που έπεται. Μέλι, βούτυρο, ζάχαρη, αφρό. Τι σου λέω τώρα? Σου λέω ότι θα παίξω τραγουδάρες, ότι θα έχουμε φοβερές ειδήσεις και θα έχουμε δύο διαγωνισμούς. Γιατί αυτό εδώ η εκπομπή θέλει να σε κάνει ευτυχισμένο, χαρούμενο και κερδισμένο. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαι και σήμερα εδώ και θα είμαι ως τις 8. Πάμε για άλλη μια τραγουδάρα και επιστρέφω με διαγωνισμό. Μείνε εδώ.

0: Έχω τόσα δώρα που δεν ξέρω ποιο να επιλέξω. Λέω να ξεκινήσω με Derma Act. Δύο καθαρισμούς, δύο περιποιήσεις προσώπου, δύο ότι γουστάρεις και αγαπάς από το Derma Act το αγαπημένο. Πληκτρολόγησε www.dermapavlaact.gr και δες τις προσφορές, τα πακέτα για περιποιήσεις προσώπου, σώματος, μοναδικά, ξεχωριστά, ανεπανάληπτα και ασυναγώνιστο όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, πάρε το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη Derma Act, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, δύο τυχεροί, μία περιποίηση προσώπου, όποια γουστάρετε και αγαπάτε. Good luck, guys!
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης.
1: Ζόζεφιν.
2: Τίτλος.
1: Δαχτυλίδι.

Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη με την Αιτζία. Παρασκευή μεσημέρι και είσαι ακόμη στο γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Και το ίδιο απόγευμα πίνεις τον καφέ σου. Πού νομίζεις, στην Κωνσταντινούπολη, με θέα το Βόσπορο. Και λες, Πάναγε, πώς έγινε αυτό. Έγινε πολύ απλά με την Αιτζία. Πληκτρολόγησε αμέσως τώρα. www.aegeaener.com και κλείσε το εισιτήριό σου απευθείας πτήσης Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, για να δεις και να ζήσεις τη μαγεία και το παραμύθι της Κωνσταντινούπολης με την Aegean Air.

ακούς Κοσμοράδιο 95,1, μου λες το ξέρω. Ακούς τα στο Ριζόπουλο, μου λες το ξέρω. Ακούς επιτυχίες και βέβαια. Ακολούθησέ μας και σε όλα τα social, παιδιά. Γίνονται εξαιρετικοί διαγωνισμοί και στο Instagram που πλέον ξεπεράσαμε τους 100.000 followers και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ακολούθησέ μας και στο TikTok και στο official fan page στο Facebook. Κατέβασε και Android την εφαρμογή για να μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Και βέβαια πληκτρολογώντας και www.cosmoradio.gr. Επίσης μαθαίνεις τα πάντα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για όλες τις εκπλήξεις, για όλα τα παράξενα, για όλα όσα ετοιμάζουμε και μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Και Μίλης Μονής και το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί απολαμβάνεις όλες τις συνεντεύξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες οπτικοποιημένες. Οπότε, σε όλα τα social του Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

να υπενθυμίσω για άλλη μία φορά το διαγωνισμό, το πρώτο μας για σήμερα που είναι Dermact. Πληκτρολόγησε λοιπόν ή ακόμη πιο συγκεκριμένα γράψε στο Viber Dermact το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί από μία περιποίηση προσώπου. Τόσο απλά. Συν τη άλλη, μην λησμονείς ότι στο Dermact οι θεραπείες προσώπου και σώματος είναι ασυναγώνιστες. Δεν το πιστεύεις? Πληκτρολόγησε www.derma.pavlaact.gr για να μάθεις όλα τα υπέροχα πακέτα προσφορών και να δεις και τις θεραπείες, οι οποίες είναι μοναδικές. Μόνο στο Dermact.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καινούργια μου φίλη, την οποία θα ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Θα είναι πάλι εδώ από το χώρο του Κοσμοράδιο.
3: Ναι.
1: Η Δήμητρα Σιβρή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και δημοσίως.
2: Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Καλό κορίτσι, Δήμητρα.
1: Διότι κάθε βράδυ έχει αναλάβει να μου θυμίζει να παίρνω την αντιβίωσή μου. Διότι φτάνω στο σημείο που λέω α, να φάω κάτι για να πάρω την αντιβίωση.
3: Και
1: με το που τρώω το ξεχνάω να πάρω την αντιβίωση.
2: Στο θυμίζει Δημητρούλα μας.
1: Και μου το θυμίζει Δήμητρα. Θα σα πω χθε ήταν το το βράδυ που μου το θύμισε να είναι καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Μην στεναχωριέσαι. Εγώ ούτως ή άλλως εκπομπή έχω γίνει την ώρα.
2: Είδατε, βρε. Τι άνθρωποι είμαστε για όλους τα πάντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το δεύτερο 60 λεπτό είναι εδώ. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι εδώ. Ακμαίος και φάτος και ζωηρός. Και για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Για όλους εσάς που είστε πριν, εντάξει, καλά κάνετε και στα πριν, γιατί πήρατε μέρος. Είχατε αυτό που λέμε την ευχέρεια και τη δυνατότητα να πάρετε μέρος στον πρώτο διαγωνισμό. Γιατί έρχεται και λίγος. Κάνει υπομονή, δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο. Τώρα τραγουδάρα, για άκου.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός εν όψη. Λοιπόν, ο δεύτερος διαγωνισμός είναι Αριστοτέλ. Πολύ καλά διάλεξες, πολύ καλά μάτιψες, πολύ καλά θα πράξεις αμέσως τώρα πηγαίνοντας στο Viber και γράφοντας τη λέξη Αριστοτέλ. Τέσσερα άτομα, εσύ και άλλα τρία παρεάκι, πάτε στο Αριστοτέλ. Πίνετε, τρώτε, γουστάρετε και δεν πληρώνετε φράγκο. Ναι. Τέλειο. Το Αριστοτέλ το βρίσκει στην καρδιά τη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλ. Το λέει και το όνομά του. Κατεβαίνοντα για να βγει στη λεωφόρο νίκη, στα αριστερό σου χέρι. Και άκου τι σου λέω. Δευτέρα, pizza day, παραγγέλνει όποια πίτσα και αν γουστάρει, τεράστιε πίτσε εξαιρετικέ, μισή τιμή πληρώνει. Τετάρτη, burger day, μισή τιμή όποιο burger και να παραγγείλει. Και Παρασκευή, ζυμαρικά day, όποια ζυμαρικά παραγγείλει, τη μισή τιμή θα πληρώσει. Και συν τη άλλη, άκου το τρελό, το απίστευτο. Πα για μπραντ, παραγγέλνει και ο καφέ κερασμένο. Μόνο στο Αριστοτέλ σου λέω, μόνο στο Αριστοτέλ. Εκεί θα συναντήσει όλες τις μούρες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και πίνει τον καφέ, το Καρβέλες, τρώει η Άννα, η Λιόλιο, ο Φέρης, ο Ρόκος, οι πάντες παίρνανε από εκεί, παιδί μου, οι πάντες. Από ηθοποιούς, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δεν το συζητάω. Λοιπόν, παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6829-51951. Καλή σου επιτυχία.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

Σήμερα είναι Παρασκευή, τέλεια μου λες. Αύριο Σάββατο όμως, 3 το Οκτώβριο, τι καιρό θα κάνει? Η φίλη μου η Έμι, μου στείλε τώρα βασάκι, μου στείλε τώρα βασάκι. Η φίλη το Εμάκι, η Έμι λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει. Έθριος καιρός. 16 βαθμοί Κελσίου, ράχιστη θερμοκρασία 6 ώρα ντάν. Μέγιστη θερμοκρασία, 3 ώρα το μεσημέρι, 25 βαθμοί Κελσίου. Τόσο όσο το ποφορά και στα 3 και η υγρασία 55%.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά το διαγωνισμό Αριστοτέλ. Παίρνει στο κινηματογράφο το όνομα Αριστοτέλ, τη λέξη Αριστοτέλ, την επωνυμία Αριστοτέλ και το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα, τέσσερα στο σύνολο, το τονίζω, τέσσερα. Πάτε, τρώτε, πίνετε, δεν πληρώνετε φράγκο. Κερασμένα από το Ριζόπουλο, το Κοσμοράδιο 95,1 και το Αριστοτέλ. Στο κέντρο τη πόλη, κατεβαίνοντα για να βγει στη λεωφόρο Νίκη, στα αριστερό σου χέρι. Και άκουσε και σημείωσε. Πηγαίνει για πράγμα στο Αριστοτέλ, παραγγέλνει ο καφέ κερασμένο. Πηγαίνει Δευτέρα να παραγγείλει πίτσα, 50% μισή τιμή στην πίτσα. Τετάρτη μπέργκερ παραγγέλνει, μισή τιμή στα μπέργκερ. Και Παρασκευή παραγγέλνει ζυμαρικά, μισή τιμή θα πληρώσει, 50%. Όλα αυτά μόνο στο Αριστοτέλ. Οπότε Viber, τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, καρδούλα μου.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη,

Ένα που φτάσαμε εσύ στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο. Πιο μπροστά να υποδεχτώ την Άννα Κεφαλό. Ήρθε η Άννα. Εμείς, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Έλα, να μπεις μέσα. Καιρού επιτρέποντος, Δευτέρα 6 ώρα να θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θα λησμονείς, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα σεύγουμε εκεί. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη ή στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πεις: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρης Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς μπεδεύτηκε.
1: Θα σε μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμο. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω γι' αυτό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
1: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
1: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
1: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
1: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
1: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
1: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.

0: λέξη μοναξιά.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο το κορμί και εμείς ξεκινήσαμε απόψε το διορό μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε Άννα μεταξύ μας 8 με 10 και θα περάσουμε μαγικά. Και θα δώσουμε και δώρο υπέροχο. Όμως πάμε να δούμε πρώτα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί βλέπω δύσκολα τα πράγματα στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Συμβολή Μεδαβάκη για όσους κατευθύνεστε προς το κέντρο. Το ίδιο και στα φανάρια του Βαρδάρη και στα φανάρια του στα δικαστήρια και στις μεγάλες διασταυρώσεις. Τώρα πάμε μέσα στο κέντρο. Χαμηλές οι ταχύτητες στους δρόμους γύρω από την Αγία Σοφίας, ενώ φεύγοντας πιο ανατολικά καθυστερείς επίσης στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Ενώ βλέπω ότι στη μεγάλη διασταύρωση στον Φίνικα υπάρχει ένα μικρό μπουτλιάρισμα, ειδικότερα σε όσους κατευθύνεστε προς το κέντρο, το ίδιο και στη Βασιλίση Σόλγας μετά το ύψος της Μαρτίου. Στα υπόλοιπα σημεία εσωτερικά είμαστε κάπως πιο κομπλέ, ενώ ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς, επειδή θυμίζουμε και κάτι από Ελλάδα, ακούμε δυνατά και Θάνο Πετρέλη αμέσως τώρα.

Και έχω πεθάνει για σένα και Άννα Βύση. Μας άρεσε πάρα πολύ και είναι ό,τι πρέπει για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Βλέπω, ναι, Δημήτρη, το μήνυμά σου είναι απόλυτα σωστό. Έχει πάρα πολύ ωραίες βραδιές εδώ στην πόλη μας. Και η αλήθεια είναι ότι άμα συνεχίσει και το πηγαίνει έτσι και όλο τον Οκτώβριο, μάλλον μας βλέπω για χειμερινά μπάνια σε λίγο. Όσο περνάει έτσι αυτή η εβδομάδα, όλο και πιο ζεστά πάει ο καιρό. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τριγυρίσουμε γενικά το Σαββατοκύριακο. Για πείτε ποια είναι τα πλάνα σας, όλα θέλω να τα μάθω. Εννοείται. Πάντα στο Viber 6982-951-951. Εκεί επικοινωνούμε. Εκεί υπάρχουν τα vibes, παιδιά. Ωστόσο, τα μουσικά vibes συνεχίζονται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

ψέματα, άλλο τίποτα. Εδώ εμείς μόνο αλήθειες. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1 Θοδωρής Φέρης. Μας αρέσει πολύ και έτσι θα κάνουμε τη μετάβασή μας στο διαγωνισμό μας, τον εκπληκτικό, για να πάμε να ομορφύνουμε, να λάμψουμε πιο συγκεκριμένα στο Αζελέ Medical Care που στέλνουμε όλοι μας την αγάπη σε αυτήν την ομαδάρα. Θα πάμε να κάνουμε laser soprano ice για μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας. Μία πολύ γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση χωρίς αναισθητικές κρέμες, χωρίς χρονοποθεραπείας, κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και αν είστε μαυρισμένοι και μαυρισμένες. Και φυσικά για όλες τις περιοχές του σώματος, για όλες τις εποχές του χρόνου. Στέλνετε συμμετοχές για να διεκδικήσετε μία θεραπεία laser soprano ice από το Azelle Medical Care. Στέλνετε φυσικά στο Viber όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και καλή σας τύχη. Και εμείς φύγαμε για Κέντι Γαρμπή αμέσως τώρα. Wow.

είμαστε Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για σένα η νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Σωτήρης εδώ μας έχει ενημερώσει τώρα, μόλις που άνοιξε το μήνυμά του, ότι έχει πραγματοποιηθεί δυστυχώς τροχιό με φορτηγό μπροστά από το βενζινάδικο στο φανάρι της Λαμπράκη με Καραμανλή. Οπότε μεγάλη προσοχή σε εκείνο το σημείο, φίλο και φίλες οδηγοί. Για περισσότερα μπορείτε, για κάτι που δεν βλέπω εγώ και βλέπετε εσείς, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Φιλιά πολλά στον φίλο Παύλο που έχει συντονιστεί και απόψε αυτό το βράδυ, στη Χρύσα η οποία οδηγεί και κινείται κεντρικά Λεωφόρο Νίκης. Μας αρέσει αυτή η διαδρομή πολύ και πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς πήγαμε με πολύ ωραίες μουσικές. Χρήστος Μάστορας για τη συνέχεια. Δυνατά παίζει αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Εγγυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
3: Σε είδα πάλι ξαφνικά

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να περνάς από εδώ, για να μην τρελαθώ. Ο Γιώργος Μαζονάκης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και αν είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια, πιθανότατα θα περάσεις από το Απιθεϊτά. Αν όχι, ίσως από τη Νέα Παραλία. Όπου και αν βρεθείς, στις 9 και 10 Οκτωβρίου υπάρχει ένας τρόπος να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας All We Care σε περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθεϊτά από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Και Σάββατο 10 Οκτωβρίου η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μια διαδικασία πολύ πιο απλή από όσο πιστεύουμε ότι είναι. Και να πούμε ότι η δράση υλοποιείται από το All We Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο allwincare.bloody.org και εμείς ανεβαίνουμε μαζί πάντα στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που σε έσβαινε κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες και βίντεο. Έπεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρία Ελληνίδου,
2: καλώς κάλλος, έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησες τη Ρία?
2: Όχι καλέ.
1: Τα
2: βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλους τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνεις στην ελεύθερη του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνες. Προσωπικές στιγμές.
1: Να ξέρετε.
3: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ.
1: Να ξέρετε, αν ζητήσατε από τη Μιράντα, ας πούμε, τύπου πότε προλαβαίνεις να πάμε για κάνα καφέ και σας πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Αυτά κάνεις τον χρόνο που δεν προλαβαίνει. Οργανώνει τις φωτογραφίες του κοινού σε φακέλους. Κυρίες και κύριοι. Δεν πειράζει, θα κάνω καινούριους φίλους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
5: Ναι,
6: γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Αχα.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελένη Φουρέιρα για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Πάντα εδώ και πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 που αγαπάτε και αγαπάμε πολύ. Και είναι η καλύτερη παρέα σίγουρα σε κάθε στιγμή. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε άνω μεταξύ μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και πάμε να δούμε τι παίζει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό, καθώς η κατάσταση είναι δύσκολη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ήδη από το ύψος της Τούμπας μέχρι και πάνω ψηλά στην Ευκαρπία. Οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο και προσοχή. Στο ρεύμα προς Χαλκιδική είμαστε εντάξει. Τώρα πάμε μέσα στο κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Καθώς και γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους θα χρειαστεί να εξοπλιστείτε με υπομονή. Στο Βαρδάρι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα εκεί στα φανάρια, ενώ προς τα δυτικά σούπερ. Επίσης τώρα πάμε λίγο προς τα ανατολικά. Υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα στην Βασιλίσσης Όλγας όσο πλησιάζεται προς το ύψος της Αμαρτίου. Ενώ επίσης λίγο δύσκολα είναι και τα πράγματα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Έτσι λοιπόν, εμείς με ένα τέτοιο mood και θέλω ψυχραιμία και ωραίες μουσικές. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Πάνω και Άμμο, γιατί δεν μου περνάς και ό,τι και να γίνει. Πάντα στους 95 και 1 παίζουν δυνατά.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Όχι, γιατί είναι η απόλυτη. Άννα Βύση, μας αρέσει πολύ και την ακούμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ό,τι πρέπει για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Επίσης είναι ό,τι πρέπει και το δώρο μας που παίζει το φανταστικό. Μία θεραπεία laser soprano eyes Fazale Medical Care για να λάμψουμε και αυτή τη χρονιά. Για όλους τους τύπους δέρματος, για όλες τις περιοχές. Γενικώς για όλα, για να γίνουμε τέλειες και αποτρεχωμένες και ωραίες. Λοιπόν, και άντρες και γυναίκες εννοείται. Οπότε στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη. Και εμείς φύγαμε για πολύ περισσότερα τραγούδια και τραγούδια εβδομάδας αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών, δοτών, μυελού, των οστών. Και μάλιστα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μία πάρα πολύ απλή διαδικασία. Μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στην αιμοδοσία ή δίνοντας μόνο ένα δείγμα σάλιου να εγγραφεί στη βάση εθελοντών, δοτών, μυελού, των οστών. Να πούμε ότι οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Alive, τα νοσοκομεία από Κράτιο και ΑΧΕΠΑ, με την απολύτιμη στήριξη φυσικά της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Απιδίτα και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο allwincare.blog.org. Και εμείς φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ αμέσως τώρα στους 95 και 1.

λόγοι και απλά πάντα κερδίζουμε. Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και το application που μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Σταθερά και αυτό το βράδυ, άλλο ένα βράδυ. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς, οπότε βλέπω στους 21 βαθμούς, οπότε βλέπω είμαστε μια χαρά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς κανένα κρύο ενοχλητικό και ανησυχητικό και χωρίς αφόρητη ζέστη. Κατάλαβες τώρα. Μια πολύ ωραία βραδιά, ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής με μεγάλη κινητικότητα όπως βλέπω στους κεντρικούς δρόμους, οπότε νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη. Να μ' αγαπάς, θέλω δυνατά αμέσως τώρα. Παίζεις το αγαπημένο μας Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φωτιά στη νύχτα βάλαμε και απόψε. Μιχάλης Χατζηγιάννης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι εμείς θα πούμε την καληνύχτα μας. Αλλά σιγά μην πάτε να κοιμηθείτε. Ούτε δεν θα κοιμηθούμε. Μέχρι να ξημερώσει, να βγει ο ήλιος, δεν θα κοιμηθούμε αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Δεν ξέρω πού θα είμαστε. Πάντως σίγουρα θα είμαστε με ωραία παρέα. Και αν δεν είμαστε, δεν πειράζει. Έχουμε ωραία παρέα. Το ωραιότατο τον εαυτό μας. Λοιπόν, τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας 8 με 10. Περάσαμε σούπερ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ξέρετε τώρα τι ακολουθεί. Το καλύτερο. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες 10 με 1 και για τη συνέχεια 1 με 3. The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Το απόλυτο βράδυ της Παρασκευής είναι αυτό. Και αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου εννοείται. Και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καινούργια μου φίλη, την οποία θα ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Θα είναι πάλι εδώ από το χώρο του Κοσμοράδιο.
3: Ναι.
1: Η Δήμητρα Σιβρή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά και δημοσίως.
2: Εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Καλό κορίτσι, Δήμητρα.
1: Διότι κάθε βράδυ έχει αναλάβει να μου θυμίζει να παίρνω την αντιβίωσή μου. Διότι φτάνω στο σημείο που λέω α, να φάω κάτι για να πάρω την αντιβίωση.
3: Και
1: με το που τρώω το ξεχνάω να πάρω την αντιβίωση.
2: Το θυμίζει Δημητρούλα μας.
1: Και μου το θυμίζει Δήμητρα. Θα σα πω χθε ήταν το το βράδυ που μου το θύμισε να είναι καλά. Δηλαδή, πραγματικά. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ ούτως ή άλλως εκπομπέ έχω εκείνη την ώρα.
2: Είδατε, βρε. Τι άνθρωποι είμαστε για όλους τα πάντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ήρθε στο στούντιο με πολύ μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε, το σκεφτόμουν χθες αυτό. Πρέπει να είσαι ο άνθρωπος που σε ξέρουν όλοι. Όλοι όμως.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ξέρουν πολύ. Τώρα όλοι δεν υπάρχει, ξέρεις, στον πλανήτη ή στον κόσμο. Στην Ελλάδα βεβαίως με ξέρουν σχεδόν όλοι. Μου έχει τύχει όμως και σε ταξί να μου πει: είστε καταπληκτικός, κύριε Ρέμο.
3: Ωραία, κοντά έπεσε. Χάρη Ρώμας, κυρίες και κύριοι.
2: Είναι κοντά το Ρώμας με το Ρέμο και προφανώς μπερδεύτηκε.
1: Θες να μας τραγουδήσει μια επιτυχία του Αντώνη
2: Ρέμο. Με μεγάλη χαρά. Εγώ τον αγαπώ τον Αντώνη, ας το πω και αυτό.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Όπα!
2: Πες έτσι που έσβηνα κάποια πράγματα στο κινητό μου, φωτογραφίες, ναι, και βίντεο. Έπεσα πάνω στην πρώτη φορά που πήγα και είδα την Ιουλία. Την.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: Ρία Ελληνίδου, καλώ, ναι, καλώ. Έχω μείνει στην Ιουλία.
1: Έσβησε τη Ρία.
2: Όχι καλά.
1: Τα
2: βάλα καρδούλα γιατί τα αποθηκεύω όλα. Τα βάζω σε φακέλου, ναι, τώρα. Νυχτοπερπατήματα.
1: Άκου τι κάνει στην Ελλάδα του χρόνου.
2: Κοσμοράδιο καλλιτέχνε. Προσωπικέ στιγμέ.
1: Να το δούμε αυτό το φακέλο, παρακαλώ. Να ξέρετε, αν ζητήσατε από τη Μιράντα, ας πούμε, τύπου πότε προλαβαίνεις να πάμε για κάνα καφέ και σας πει αχ, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Να. Αυτά κάνεις τον χρόνο που δεν προλαβαίνει.
2: Κάνω, δεν θέλω.
1: Οργανώνει τις φωτογραφίες του κοινού σε Βαγγέλου.
2: Κυρίες
1: και κύριοι. Δεν πειράζει, θα κάνω καινούριους φίλους.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε...
1: Ράδιο 95,1 Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix. Ακούστε δυνατά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: εννοείται, ο κύριος.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Έλα μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους.
1: Μόνο Κοσμοράδιο.
0: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο.
3: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο, ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
3: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
3: Ράδιο.
4: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Ζόζεφιν.
5: Τίτλος
6: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Τερή πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.